And it's not the case.

Δευτέρα, σήμερα 17 Αυγούστου, μπαίνουμε σε άλλη μια εβδομάδα του καλοκαιριού. Φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Εντάξει, δεν χρειάζεται να απογοητευτούμε. Έχουμε ακόμα, όσο ο ήλιος λάμπει και καίει και όσο όλοι είστε ακόμα σε διακοπές. Κάποιοι βέβαια ίσως περιμένετε να φύγετε σε διακοπές. Το καλοκαίρι διαρκεί.

Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, πάντα συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Να δούμε όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο του μπάσκετ, γιατί το μπάσκετ δεν σταματάει ποτέ, ο αθλητισμός δεν σταματάει ποτέ. Είχαμε σε εξέλιξη στο Birmingham, ολοκληρώθηκε χθες το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ολοκληρώθηκε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Ένα καλοκαίρι λοιπόν γεμάτο αθλητισμό και γεμάτο αθλητικά γεγονότα.

Είχαμε χθες βεβαίως το ασημένιο μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επί κοντό. Είχαμε ένα χρυσό μετάλλιο στην κολύμβηση από τον Απόστολο Σίσκο. Εμείς δεν θα μιλήσουμε όμως για τα υπόλοιπα αθλήματα. Θα εστιάσουμε περισσότερο στον χώρο του μπάσκετ, όπου συμβαίνουν πολλά και διάφορα.

Για πολλούς από τους αθλητές του μπάσκετ βεβαίως οι διακοπές έχουν ολοκληρωθεί. Για κάποιους άλλους μπορεί να ξεκινήσουν τώρα. Ίσως σε αυτή την κατηγορία να συμπεριλαμβάνονται οι αθλητές της Εθνικής Ομάδας Παίδων, η εθνική ομάδα η οποία ήταν η τελευταία που ολοκλήρωσε την εφετινή παρουσία των μικρών, όπως τις λέμε, εθνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Οι παιδες οι οποίοι κατέκτησαν την έκτη θέση στο Ευρωπάσκετ Under 16 ιτήθηκαν από τη Γερμανία με 85-77, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι στο προηγούμενο πρωτάθλημα η εθνική ομάδα είχε καταλάβει την 10η θέση. Το γεγονός ότι ανέβηκε 4 θέσεις παραπάνω, αν μη τι άλλο, αφήνει πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα, συγγνώμη, για το μέλλον. Για την εθνική ομάδα των παιδών και την συνολική παρουσία όλων των μικρών εθνικών ομάδων στις κατηγορίες και των ανδρών και των γυναικών θα πούμε πολύ περισσότερα στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Θα ασχοληθούμε βεβαίως με την εθνική ομάδα των παιδών. Στο επόμενο μισάωρο θα βάλουμε στη συντροφιά μας έναν εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας, τον Ανδρέα Μπάρλο, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σκόρερ της εθνικής μας συνολικά στη διοργάνωση. Βεβαίως θα δούμε τι γίνεται στις

Και φυσικά θα δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες εθνικές κατηγορίες. Τα πρωταθλήματα σε αυτές αρχούν για να ξεκινήσουν, αλλά οι ομάδες σταδιακά κλείνουν τα ρόστερ τους και στρέφουν το μέλλον, το βλέμμα τους προς το μέλλον και στην προετοιμασία τους. Μέχρι και τις 3 θα είμαστε εδώ στη συντροφιά σας, η Έλληνα Βογιατή, στο μικρόφωνο. Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγενίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Φυσικά, αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε, είτε γράφοντάς μας τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε, www.live24.gr. Υπάρχει και ένας δεύτερος τρόπος επικοινωνίας μέσω του Messenger στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook. Φυσικά θα δούμε και τα νέα από την Εθνική Ομάδα των Ανδρών, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη των αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Εθνική Ομάδα των Ανδρών, η οποία σε 5 μέρες θα δώσει το πρώτο φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Πολωνία και στη συνέχεια θα ακολουθήσει άλλο ένα φιλικό παιχνίδι με την Κύπρο, πριν ξεκινήσουν επίσημα οι υποχρεώσεις της στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 στις 28 Αυγούστου, θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρίγα και στη συνέχεια στις 31 του μήνα θα υποδεχθεί την Ισπανία στο Telecom Center Athens.

Πριν αρχίσουμε να μιλάμε για τις εθνικές ομάδες, πάμε να δούμε τι γίνεται στις μεταγραφές και στο μεταγραφικό τοπίο. Η ΑΕΚ ήταν αυτή η οποία σήμερα ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Derek Williams.

Ο Τέρικ Βίλιαμς, ο οποίος είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από την παρουσία του την περίοδο 2022-2023 στον Παναθηναϊκό και επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 3 χρόνια.

Ο Αμερικανός Power Forward, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Και μάλιστα σε αυτό το μικρό διάστημα που βρίσκεται στην χώρα μου, στη χώρα μας και χώρα μου βεβαίως, οι παράγοντες της ΑΕΚ, οι άνθρωποι της ΑΕΚ τον ξενάγησαν στη Σαν Ελ Αρίνα να του δείξουν τα κατατόπια και το γήπεδο που θα αγωνίζεται η ομάδα.

Ο Williams έκανε καριέρα στο NBA παίζοντας από το 2011 έως το 2018 στη Μινεσότα, το Σακραμέντο, τη Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι, το Cleveland και στους Lakers. Συνολικά αγωνίστηκε σε 428 αγώνες με μέσο όρο καριέρας 8,9 πόντους και 4 rebound. Το 2018 πέρασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Ευρώπη, αρχικά για να αγωνιστεί στην Bayern Μονάχου και έπαιξε στην Ευρωλίγκα 5 σεζόν με 5 διαφορετικές ομάδες, με τη Φενέρμπαχτσε, τη Βαλένθια, τη Μακάμπ, Τελαβίβ και τελευταίο τον Παναθηναϊκό, ενώ τα προηγούμενα 2 χρόνια έπαιξε στην Κορέα και το Πουερτορίκο.

Στην Ελλάδα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την ακρίβεια λογαριασμό του Αρικίο Κεμ Μπίριτς, ο Καναδός σέντερ, ο οποίος θα παίξει για δεύτερη φορά στην Ελλάδα μετά την θητεία του στον Ολυμπιακό. Έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο Μπίριτς, ο οποίος θα μείνει στη Θεσσαλονίκη για περίπου μία εβδομάδα, θα είναι παρόν στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, αλλά στη συνέχεια θα αναχωρήσει για τον Καναδά, καθώς η εθνική ομάδα της χώρας έχει υποχρεώσει στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πιστεύω ότι έχουμε τις δυνατότητες να κατακτήσουμε το EuroCup αλλά και να διεκδικήσουμε την επιστροφή της ομάδας στη EuroLeague που είναι και ο βασικός στόχος, είπε στις πρώτες δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο ο νέος παίκτης του Άρη. Έχουμε το έμψυχο δυναμικό για να το καταφέρουμε καθώς έχει φτιαχτεί μια συμπαγής ομάδα. Αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί.

Ο Μπίρτς ρωτήθηκε και για τη συνεργασία του με τον Βασίλη Σπανούλη, με τον οποίο υπήρξαν στο παρελθόν συμπαίκτες στον Ολυμπιακό. Στην αρχή είπε θα είναι λίγο παράξενο, με τον coach διατηρούμε καλή σχέση εδώ και χρόνια και θα είναι μια συναρπαστική συνεργασία.

Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες και ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού, ο Σενεγαλέζος Mbaye Ndiaye. Ο οποίος και αυτός θα μείνει για λίγο στην χώρα μας και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για τη Σενεγάλη. Έχει και αυτός υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της χώρας του για το παγκόσμιο κύπελο. Ήρθα για τα ιατρικά, μετά φεύγω για τη Λιόν και πάω στη Σενεγάλη για τους αγώνες μας, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ όταν ρωτήθηκε για το τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα, είπε ότι είμαι παίκτης της άμυνας. Ήρθα σε μια ομάδα με παίκτες που έχουν καθιερωθεί και θα φέρω την ενέργειά μου.

Ο Ιδιάη, ο οποίος θα βρει στην Ελλάδα ως αντίπαλο, αλλά συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα της Σενεγάλης, τον Μπράνκου Μπάντιο, αναφερόμενος βεβαίως στον συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα, αλλά αντίπαλό του στον Παναθηναϊκό, είπε ότι ο Μπάντιο είναι ο άνθρωπός μου. Θα έχουμε τα ντέρμπι, δεν θα είμαστε φίλοι τότε, θα πάμε στη μάχη. Τα ντέρμπι είναι τρέλα.

Στην Ελλάδα βρίσκονται από χθες και κάποιοι από τους ξένους παίκτες του Περιστερίου, Ty Nichols, Omar Payne, Paul Scruggs, Jalen Fitz και Will Karius. Το Περιστέρι, το οποίο από σήμερα αρχίζει την προετοιμασία του, οι παίκτες θα περάσουν από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και επίσημα θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις από την Τετάρτη. Για το Περιστέρι θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πάρα πολλά πράγματα στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, όταν θα έχουμε μαζί μας έναν εκ των νέων Ελλήνων παίκτων της ομάδας, τον Μανώλη Χατζηδάκη. Yeah.

Σήμερα αρχίζει η προετοιμασία και του Κολοσσού Ρόδου στο κλειστό γυμναστήριο του Μίλωνα. Στη Νέα Σμύρνη θα γίνουν οι πρώτες προπονήσεις. Ο Κολοσσός, ο οποίος παρουσίασε και το τεχνικό επιτελείο που θα στελεχώσει την ομάδα την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Προπονητής βεβαίως παραμένει ο Άρης Λυκογιάννης, έχοντας δίπλα του τους Ανδρέα Γαβαλά και Ζάρκο Ντούριτς.

Για τις υπόλοιπες ομάδες της GBL και όχι μόνο θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Προς το παρόν θα κάνουμε μία διακοπή για να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και όταν επιστρέψουμε θα πάμε στην Εθνική Πέβα.

0: Εδώ είμαστε. Για να πάμε λοιπόν στην Εθνική Ομάδα των Παιδών. Ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Ευρωμπάσκετ Under 16 στην Οραντέα, στην Ρουμανία, κατακτώντας την έκτη θέση. Ιτήθηκε χθες από την Γερμανία 85-77. Αν αναλογιστούμε, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά η Ελλάδα είχε κατακτήσει τη 10η θέση, το γεγονός ότι ανέβηκε 4 θέσεις πιο πάνω, αν μη τι άλλο, αφήνει ενθαρρυντικά μηνύματα για το μέλλον. Αυτά τα λέμε εμείς. Καλύτερα όμως θα μας τα πει ένας από τους πρωταγωνιστές της Εθνικής Ομάδας Παιδών, ο Ανδρέας Μπάρλος, ο οποίος είναι μαζί μας πρώτος σκόρερ της Εθνικής στη διοργάνωση με μέσο όρο 16,9 πόντους σε 7 παιχνίδια. Δεύτερος, για να αναφέρουμε το δεύτερο και το τρίτο, ο Γιώργος Μοναμά με 13,1 πόντους σε ισάριθμους αγώνες. Και τρίτος, ο Γιάννης Πανός με 10,6 μέσο όρο πόντων. Οι αριθμοί βεβαίως δεν είναι το ζητούμενο για τους παίκτες, δεν είναι πάντα το ζητούμενο για τους παίκτες. Το ζητούμενο είναι η ομαδική απόδοση και γι' αυτήν θα κάνουμε τον απολογισμό με τον Ανδρέα. Καλό μεσημέρι και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου, γιατί προφανώς έχουν αρχίσει οι διακοπές σας. Ήρθε η ώρα να ξεκουραστείτε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η παρουσία της Εθνικής Ομάδας Παιδών, πήρε την έκτη θέση. Είστε ικανοποιημένοι από αυτήν ή περιμένατε κάτι περισσότερο?
1: Η έκτη θέση πιστεύω είναι επιτυχία για την Ελλάδα με βάση ό,τι έχει δείξει τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά πιστεύω μπορούσαμε να πάμε αρκετά καλύτερα. Με κάποια λάθη στα πρώτα παιχνίδια χάσαμε την καλύτερη διασταύρωση στη φάση των 16, όπου συνέχισε και στην φάση των 8. Βρήκαμε τη Λετωνία μπροστά μας, όπου κιόλας κέρδισε το τουρνουά, μια εξαιρετική ομάδα, και χάσαμε στο τέλος. Παρ' όλα αυτά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την απόδοσή μας, διότι δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό.
0: Ποιος ήταν ο αρχικός στόχος πηγαίνοντας σε αυτό το τουρνουά?
1: Εντάξει, κάθε ομάδα έχει στόχο να πάει για το μετάλλιο, που κι αυτός ήταν ο στόχος μας αρχικά. Όπως συνεχίστηκε το τουρνουά και με την εξέλιξη που είχε, που χάσαμε στη φάση των 8, θέλαμε να πάμε για την 5η θέση. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε και κερδίσαμε την 6η.
0: Θεωρείς αγώνα κλειδί το παιχνίδι με το Ισραήλ ίσως στη φάση των ομίλων?
1: Ναι. Mm-hmm. Χάσαμε κιόλας, μπορώ να πω, από ατυχία το μάτσο με την Ισπανία. Μετά στο μάτσο με το Ισραήλ δεν δείξαμε το καλύτερο μας πρόσωπο. Χάσαμε πάλι στο τέλος. Παρ' όλα αυτά δεν πιστεύω πως το μάτσο του Ισραήλ ήταν που χάσαμε το...
0: Ήταν το κομβικό.
1: Ναι. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω και στο μάτσο με τη Λετωνία το είχαμε το παιχνίδι. Διότι βρεθήκαμε και μπροστά σε κάποια φάση. Χάσαμε τώρα λόγω του ότι βάλανε... Η αντίπαλη ομάδα έβαλε τεράστια σουτ στο τέλος. Με 2-3 λάθη μας μείναμε πίσω στο σκορ και ξέφυγε το παιχνίδι.
0: Σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση όπου τα παιχνίδια είναι back-to-back και δεν έχετε οι αθλητές αλλά και το προπονητικό επιτελείο την πολυτέλεια να σταθείτε περισσότερο στο προηγούμενο παιχνίδι, είτε το έχετε κερδίσει είτε το έχετε χάσει, πόσο εύκολη είναι αυτή η μετάβαση να ξεπεράσεις τον προηγούμενο αγώνα και να συγκεντρωθείς στον επόμενο?
1: Εντάξει, προφανώς στην ηλικία μας δεν είναι τόσο εύκολο. Παρ' όλα αυτά το διαχειριστήκαμε αρκετά καλά, μπορώ να πω, εμείς. Όσο περνάνε τα χρόνια αυτό βγαίνει πιο εύκολα σε έναν αθλητή. Τώρα εμείς είμαστε στις αρχές μας, οπότε είναι αρκετά πιο δύσκολο.
0: Mm-hmm. Ήταν η πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, ναι?
1: Ναι.
0: Πώς το βίωσες, πώς έζησες αυτή την εμπειρία και τι κρατάς και τι αφήνεις από αυτή την εμπειρία?
1: Ήταν μια φανταστική εμπειρία που πιστεύω κάθε παιδί θα ήθελε να ήταν στη θέση μας. Εντάξει, μόνο θετικά κρατάμε. Βλέπουμε πως η γενιά μας έχει δείξει αρκετά καλά σημάδια, πως μπορεί να φτάσει αρκετά ψηλά στις επόμενες χρονιές. Αυτό.
0: Μίλησες για τη γενιά σας και πολλοί έκαναν λόγο για μια πολύ καλή φουρνιά στην κατηγορία των παιδών. Πώς το βλέπετε εσείς από τη δική σας πλευρά? και τι χρειάζεται κατά την άποψή σου το ώστε αυτή η γενιά στο μέλλον να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο?
1: Υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο σε συγκεκριμένη γενιά, και επειδή ήταν και το πρώτο τουρνουά που βρεθήκαμε όλοι μαζί και παίξαμε, αν ενώσουμε το ταλέντο που έχουμε ατομικά και το κάνουμε ομαδικό, πιστεύω θα φτιάξουμε μια εξαιρετική ομάδα που μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά.
0: Βοήθησε το γεγονός γιατί πολλοί από τους παίκτες της Εθνικής Παιδών αγωνίστηκαν και στο νέο τουρνουά που θεσπίστηκε στην φετινή χρονιά, το Gen A. Βοήθησε, πιστεύεις, ούτως ώστε να έχετε πολύ περισσότερες παραστάσεις και εμπειρίες μέσα από τα παιχνίδια?
1: Ναι, πιστεύω το Gen A ήταν ένα εξαιρετικό τουρνουά που βοήθησε πολλά παιδιά να πάρουν πρώτες παραστάσεις σε μια μεγάλη διοργάνωση. Προσωπικά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στο τουρνουά. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας. Έδωσε ευκαιρίες σε πολλές ομάδες από όλη την Ελλάδα να διεκδικήσουν τη θέση τους. Και μέσω των παιχνιδιών που έγιναν μέσα στη χρονιά βοήθησε αρκετά. Ναι.
0: Ναι, για την εξέλιξή σας.
1: Ναι.
0: Από τις αρχές του καλοκαιριού είσαι μέλος της ομάδας του Πανιωνίου, ένα σύλλογος ο οποίος αποδεδειγμένα δίνει χρόνο και στηρίζει πάρα πολύ τους νέους αθλητές. Ήταν δύσκολη για σένα η απόφαση να φύγεις από τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα και να πας στο Πανιώνιο?
1: Ναι, προφανώς ήταν δύσκολη.
0: Ήταν δύσκολη?
1: Ήταν, ναι.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, είχα δεθεί πάρα πολύ με την ομάδα, ήταν και η ομάδα που με ανέδειξε, με έφτιαξε κιόλας. Ο προπονητής μας, ο Χρήστος Γουρίτσας, ήταν αυτός που με πήρε όταν ήμουν μικρό παιδάκι και με έκανε ό,τι έχω καταφέρει μέχρι τώρα. Παρ' όλα αυτά, πίστευα πως ήθελα κάτι καινούριο στην καριέρα μου που πάω να φτιάξω. Όπου αυτό ήταν ο Πανιώνιος. Αυτό.
0: Έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ο Πανιώνιος είναι ένας σύλλογος ο οποίος αξιοποιεί κατά πολύ μεγάλο ποσοστό τους Έλληνες παίκτες και τους νεαρούς ηλικία παίκτες?
1: Ναι, ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που πήγα στην ομάδα.
0: Mm-hmm. Πώς περιμένεις σε λίγο καιρό, δεν γνωρίζω ακριβώς πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία με τον Πανιώνιο, πώς περιμένεις αυτή τη στιγμή και τι περιμένεις από τον Πανιώνιο στα επόμενα χρόνια που θα αγωνιστείς αυτόν?
1: Εντάξει, προφανώς περιμένω με αγωνία, γιατί είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο για μένα να προσαρμοστώ με μια αντρική ομάδα, μια ομάδα που παίζει επαγγελματικό μπάσκετ, είναι σε αλφα κατηγορία. Τα επόμενα χρόνια θέλω και πιστεύω πως θα δούμε τον Πανιώνα ξανά στην Α1, και πιστεύω πως θα έχει εξαιρετικές σεζόν με την ομάδα που πάει να φτιάξει.
0: Θεωρείς ότι η Elite League στην οποία θα αγωνιστεί ο Πανιώνιος την επόμενη χρονιά είναι ένα δυνατό crash test για αθλητές της δικής σου ηλικίας να τεστάρουν τις δυνάμεις τους? Ανέφερες προηγουμένως ότι θα έχεις τη δυνατότητα να είσαι σε μια ανδρική ομάδα που το επίπεδο είναι πολύ πιο διαφορετικό και πολύ πιο υψηλό. Είναι ένα crash test για να δεις τη δυναμική σου και τι μπορείς να κάνεις?
1: Εννοείται, είναι μια αρχή που σε βάζει στο πρόγραμμα του επαγγελματία. Εντάξει, θα είναι τρομερές οι εμπειρίες τη φετινή χρονιά και πιστεύω θα είναι η καλύτερη δυνατή αρχή που θα μπορούσα να είχα.
0: Είσαι αρκετά νεαρός αυτή τη στιγμή σε ηλικία ούτως ώστε να βλέπεις μελλοντικά τι θέλεις να κάνεις. Οι πρώτες σκέψεις όμως στο μπάσκετ ποιες είναι, μέχρι πού θέλεις να φτάσεις?
1: Εντάξει, πιστεύω κάθε αθλητής δεν έχει ταβάνι να πει θα φτάσω εκεί. Με τη σκληρή δουλειά πιστεύω θα φτάσω εκεί που μου αξίζει να φτάσω.
0: Είστε σε μια ηλικία επίσης όπου οι περισσότεροι λένε, προπονητές και όχι μόνο, ότι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουν οι αθλητές αυτή την ηλικία είναι να ευχαριστιούνται το μπάσκετ. Το ευχαριστιέσαι?
1: Εννοείται. Εντάξει, αυτός είναι και ο κύριος λόγος που παιδιά της ηλικίας μας παίζουν. Απλά από ένα σημείο και μετά ξεχωρίζουμε το κομμάτι του να ευχαριστήσει τον μπάσκετ και το κομμάτι του παίρνει στο μπάσκετ επαγγελματικά. Πιστεύω αυτή η ηλικία είναι που σιγά σιγά αλλάζεις τα μονοπάτια και φεύγεις από το ένα στο άλλο.
0: Παράλληλα όμως έχεις και σχολείο, έτσι?
1: Εννοείται, εντάξει.
0: Είναι εύκολος ο συνδυασμός? Όχι, η απάντηση γνωρίζω, γιατί από πολλές συζητήσεις που κάνουμε με παιδιά της ηλικίας σου είναι δύσκολη. Πώς το διαχειρίζεσαι εσύ, πώς μπορείς και ισορροπείς μεταξύ σχολείου και αθλητισμού?
1: Εντάξει, φέτος θα είναι αρκετά πιο δύσκολα, λόγω του ότι θα είμαι σε επαγγελματική ομάδα, και το γεγονός ότι ήμουνα στα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα και στο σχολείο αλλά και στην ομάδα ήταν πολύ πιο εύκολο, γιατί βρισκόμουν στο χώρο σχεδόν όλη τη μέρα. Παρ' όλα αυτά, το να συνδυάσεις τα μαθήματά σου με το μπάσκετ είναι πραγματικά πολύ δύσκολο, αλλά πιστεύω με θέληση, αρκετή θέληση, μπορεί να βγει σε πολύ καλό βαθμό.
0: Μάλιστα. Ευχόμαστε τα καλύτερα, καταρχάς, υγεία, το βασικότερο, και να πάνε όλα όπως θέλεις.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Γεια σας.

Ακούσαμε τον Ανδρέα Μπάρλο, μέλος της Εθνικής Ομάδας των Παιδών, πρώτο σκόρερ της Ελλάδας στη διοργάνωση, 16,9 μέσο όρο πόντων. Ο Μπάρλος, ο οποίος για τα επόμενα 5 χρόνια θα ανήκει στον Πανιόνιο, σε έναν σύλλογο ο οποίος επενδύει στους νέους παίκτες και επενδύει και στο μέλλον αυτών.

Ο Ανδρέας Μπάρλος μίλησε για την εμπειρία που βίωσε για πρώτη φορά ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Παίδων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Για αυτή την εμπειρία μίλησε και ο Τάσος Ζερβάς, ο οποίος σχολίασε και την πορεία της ελληνικής ομάδας, αλλά και τα ωφέλη που είχε από τη συμμετοχή στην προετοιμασία και σε μια μεγάλη διοργάνωση. Ήταν μια φανταστική εμπειρία για μένα, το ευχαριστήθηκαν και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάει και καλύτερα. Δώσαμε το 100% και προχωράμε έτοιμοι να δουλέψουμε για τη συνέχεια. Το να εκπροσωπείς την πατρίδα σου είναι κάτι πολύ σημαντικό.

Όπως οι περισσότεροι παίκτες, έτσι και ο Τάσος Ζέρβας μόνο ωφελημένος βγήκε από την παρουσία του στο Ευρωμπάσκετ με την Εθνική Παίδων. Κέρδισα πολλά, είπε, αρχικά σε αντοχή γιατί είχαμε συνεχόμενες προπονήσεις, αλλά μπόρεσα να ανταπεξέλθω. Επίσης είχα πολύ καλούς συμπαίκτες, παίκτες που είναι πρωταγωνιστές στις ομάδες τους και ήταν κάτι που με βοήθησε να γίνω καλύτερος παίζοντας δίπλα τους ή απέναντι τους στις προπονήσεις καθημερινά.

Για τις στιγμές που έζησε με την εθνική ομάδα των παιδών μίλησε και ο Σταύρος Καψάλης, ένας ακόμη παίκτης που βρέθηκε στο μικροσκόπιο των εθνικών ομάδων μέσα από το πρόγραμμά της που αφορά παίκτες ελληνικής καταγωγής που αγωνίζονται εκτός συνόρων. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να φοράω τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Μεγάλωσα παίζοντας μπάσκετ και το να έχω μια ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη χώρα μου είναι κάτι που πάντα ονειρευόμουν, είπε ο Καψάλης στις δηλώσεις που έκανε στο site της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Νιώθω τιμή που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Η Ελλάδα ήταν πάντα παρούσα στη ζωή μου μεγαλώνοντας. Και οι δύο γονείς μου είναι από την Ελλάδα. Ο πατέρας μου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και ταξιδεύω στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι. Νιώθω ότι η εμπειρία αυτή, αναφερόμενο στην παρουσία του στο Ευρωμπάσκετ Under 16, με δίδαξε πολλά πράγματα και για το μπάσκετ και για τη ζωή. Μου έδειξε πώς είναι η ζωή όταν παίζεις μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο. Επίσης, με δίδαξε πώς να μένω συνεπής στο παιχνίδι μου και να μένω συγκεντρωμένος υπό πίεση.

κρατάει τώρα ο Καψάλης από την συνεργασία του με τους συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα, τις φιλίες που έκανα, το να είμαι με όλα τα παιδιά και σχεδόν 50 ημέρες, να παλεύουμε απέναντι σε αντικσότητες και να περνάμε όλα αυτά συναισθηματικά πάνω και κάτω, μας έκανε σαν αδέρφια. Νιώθω συνδεδεμένος με τους συμπαίκτες μου και ανυπομονώ να παίξω ξανά μαζί τους.

Φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τις εθνικές ομάδες, τις μικρές εθνικές ομάδες κυρίως. Θα κάνουμε έναν απολογισμό όλων όσων συνέβησαν το φετινό καλοκαίρι στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Φυσικά έχουμε να πούμε πολλά και για την εθνική ομάδα των ανδρών. Ο Μενέλαος Σεβαστιάδης θα είναι στην επόμενη ώρα μαζί μας να μας πει τα νεότερα εν ώψη των αγώνων με την Ουκρανία και την Ισπανία στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Προηγουμένως όμως θα δούμε στην επόμενη ώρα, στο ξεκίνημα της επόμενης ώρας, τι γίνεται στις υπόλοιπες ομάδες της GBL και όχι μόνο, διότι οι μεταγραφές συνεχίζονται με τελευταία αυτή την ανακοίνωση της απόκτησης από τον Βίκο Ιωαννίνων του Γιάννη Καρακώστα υπό τη μορφή δανεισμού από το Μαρούσι. Αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια, όπου θα έχουμε στη συντροφιά μας και τον Μανώλη Χατζηδάκη, έναν από τους νέο αποκτηθέντες παίκτες του Περιστερίου. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Είμαστε 3 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι, πάντα συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Ακούτε την εκπομπή Άμεσο Replay μέχρι και τις 3 στην παρέα σας. Η Έλενα Βογιατζή στο στούντιο, στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσιβγενίδης και ο Δημήτρης Μελίσης, πάντα βράχοι εδώ στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και φυσικά, αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε, www.live24.gr. Αυτός είναι ένας πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Ένας δεύτερος είναι μέσω του Messenger στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook. Όπως προαναγγείλαμε στο φινάλι της προηγούμενης ώρας, έχουμε μαζί μας τον Μάνο Χατζηδάκη, τον νέο παίκτη του Περιστερίου, ένας από τους 3 Έλληνες που θα ενισχύσει την επόμενη αγωνιστική περίοδο την ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Μια ομάδα την οποία, όπως μας είχε πει προεβδομάδων ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ο προπονητής της, πλέον την περιμένουν. Γνωρίζουν όλοι ότι θα είναι ανταγωνιστική συγκριτικά με την περσινή περίοδο, που πολλοί ενδεχομένως να είχαν στο μυαλό τους ότι το Περιστέρι δεν θα ήταν τόσο ανταγωνιστικό. Τους διέψευσε φυσικά η ομάδα με την παρουσία της και φέτος ελπίζει να είναι περισσότερο ανταγωνιστική και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο όπως είχε και την προηγούμενη χρονιά. Από τα βόρεια λοιπόν προάστια και το Μαρούσιο, ο Μάνος Χατζηδάκης βρέθηκε στα δυτικά προάστια και το Περιστέρι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και καλή αρχή γιατί ξεκινά και η προετοιμασία σας.
1: Καλησπέρα και εμένα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας. Λοιπόν, ήταν εύκολη η απόφαση ή μάλλον είναι εύκολη η απόφαση για έναν παίκτη που έχει περάσει μια σεζόν να αλλάξει ομάδα, να πάει σε κάποια άλλη?
1: Δεν είναι εύκολη η απόφαση. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ τη μια σεζόν ή όσο σεζόν και να είσαι μια ομάδα. Κάθε φορά που θέλεις να αλλάξεις είναι μια δύσκολη διαδικασία. Πρέπει να το βάλεις κάτω και να σκεφτείς μαζί με την οικογένειά σου, με το μάνατζέρ σου. Τα έβαλα κάτω και η αλήθεια είναι ότι η μόνη ομάδα που θα άφηνα το Μαρούσι την προηγούμενη στιγμή ήταν το Περιστέρι. Γιατί είναι ένα project το οποίο το γνωρίζω καλά λόγω του coach. Ήμασταν και συντάκτης στο παρελθόν, το γνωρίζω πολύ καλά. Και ήταν και προσωπική μου επιθυμία να βρίσκομαι στην ομάδα, γιατί έδειξε και πέρυσι ένα πολύ καλό πρόσωπο και έχει και το ατού ότι βρίσκεται σε μια πολύ καλή ευρωπαϊκή διοργάνωση όπως είναι το Champions League.
0: Mm-hmm. Ήταν λοιπόν ένα συν η παρουσία του Βασίλη Ξανθόπουλου, ήταν υποθέτουμε ένα επιπλέον συν το γεγονός ότι το Περιστέρι είναι μια ομάδα η οποία δίνει χρόνο, χώρο σε Έλληνες παίκτες και όπως είπε ο Βασίλης Ξανθόπουλος πρόσφατα, είναι λάτρης του rotation, ανοίγει το rotation, δεν είναι κλειστό rotation.
1: Έτσι είναι, νομίζω ότι το Περιστέρι ανέκαθεν τα τελευταία χρόνια ήταν με τον coach Ξανθόπουλο, είτε με τον coach Φανούλη, είτε με τον coach Λουνιάτη. Πάντα στήριζε τον Έλληνα αθλητή, του έδινε χώρο μέσα στο παρκέ. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια, οπότε είναι περισσότερα τα παιχνίδια για μας. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι στην τελική παίζουν αυτοί που αξίζουν. Και θεωρώ ότι ο coach το απέδειξε και αυτό πέρυσι, γι' αυτό και η ομάδα και τόσο καλή πορεία.
0: Mm-hmm. Πώς ξεκινάει λοιπόν για σένα, πώς θα ξεκινήσει μάλλον για σένα η νέα σεζόν σε ένα πρωτάθλημα το οποίο θεωρητικά τουλάχιστον όλοι περιμένουμε ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό λόγω και της ενίσχυσης των ομάδων της Θεσσαλονίκης και λόγω και των πολλών μεγάλων ονομάτων με τα οποία έχουν ενισχυθεί οι υπόλοιπες ομάδες.
1: Νομίζω πριν μείνεται ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα των τελευταίων χρόνων και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης έχουν ανέβει πάρα πολύ, η ΑΕΚ είναι μια σταθερή δύναμη, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι ούτως ή άλλως οι δύο κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Και νομίζω και όλες οι ομάδες από κάτω έρχονται με πάρα πολλές φιλοδοξίες. Το πρωτάθλημα έχει ανέβει πάρα πολύ. Βλέπουμε και ομάδες που μόλις ανέβηκαν σαν το Βίκο και τη Λευκάδα να κάνουν πολύ σημαντικές προσθήκες και σε Έλληνες αλλά και σε ξένους. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που όλοι θα μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια όλους. Πλέον δεν θα είναι εύκολο να περνάς από έδρες. Και σίγουρα το ότι ανεβαίνει τόσο πολύ το πρωτάθλημα και στις πιο υψηλές θέσεις που θα είναι ο Άρης και ο Πάου και η ΑΕΚ, νομίζω ανεβάζουν και όλους τους υπόλοιπους.
0: Μέσα από αυτή τη διαδικασία και μέσα από τις απαιτήσεις που υπάρχουν σε ένα πρωτάθλημα και σε μια ομάδα, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για έναν αθλητή να ευχαριστηθεί το άθλημα? Γιατί στην ουσία αυτό θέλετε όλοι, να ευχαριστήσετε το άθλημα.
1: Εντάξει, το έχω πει και στο παρελθόν, νομίζω εμείς είμαστε ευλογημένοι. Το ότι κάνουμε για δουλειά μας το χόμπι μας, αυτό που αγαπάμε, είναι πραγματικά ευλογία και το ότι δεν χρειάζεται να ξυπνάμε το πρωί να πηγαίνουμε σε μια δουλειά γραφείου ή σε οτιδήποτε άλλο, να πηγαίνουμε στο γήπεδο και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, είναι νομίζω το καλύτερο που μπορεί να μας συμβεί. Οπότε δεν χρειάζεται πολλά. Το κίνητρο υπάρχει, κάνουμε αυτό που αγαπάμε, δουλεύουμε καθημερινά και το καλύτερο είναι η επιτυχία, έτσι. Είναι το ταξίδι προς την επιτυχία. και όταν κάνεις αυτό που αγαπάς και δουλεύεις, γι' αυτό νομίζω ότι θα τα καταφέρεις.
0: Έχεις αγωνιστεί στην ΑΕΚ, έχεις αγωνιστεί επίσης στο Μαρούς, έχεις περάσει από τον Άρη, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία σου. Τι περιμένεις εσύ προσωπικά και τι προσδοκείς?
1: Εγώ έχω μεριάνει στην πίσω αγάπη που κάνω κάθε χρόνο, να δουλεύω σκληρά και να είμαι ένας παίκτης της ομάδας. Μετά την περσινή χρονιά, η οποία ήταν λίγο ιδιαίτερη και με την ομάδα, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, αλλά και για μένα, θέλω να βρίσκομαι σε μια ομάδα, να μπω δυνατά στο rotation, να με εμπιστευτεί ο coach. Αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι η ομάδα να πετύχει. Μέσω της επιτυχίας της ομάδας ανεβαίνουμε όλοι. Αυτό μου έχει διδάξει και εμένα το παρελθόν. Στις χρονιές που η ομάδα στην οποία συμμετείχα πέτυχε, είναι και εγώ το πανέβηκα και εγώ ίδιος. Τότε πήγα και στην Εθνική Ελλάδα, στο μεγάλο σου coach Ιτούδης. Οπότε το κύριο μέλημά μου είναι η επιτυχία της ομάδας και μέσα από αυτή την παραγωγική διαδικασία να συμμετέχω κι εγώ.
0: Παίρνω την πάσα για την αναφορά, από την αναφορά σου για την εθνική ομάδα και θα ήθελα έτσι να ακούσω λίγο και την δική σου άποψη όσον αφορά τις υποχρεώσεις που έρχονται στην προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Πολλοί ίσως να μην περίμεναν τα αποτελέσματα που προηγήθηκαν και τώρα η ομάδα βρίσκεται ίσως σε μια πολύ δύσκολη θέση στην οποία θα πρέπει να κυνηγήσει την πρόκρισή της. Ποια είναι η δική σου άποψη?
1: Ναι, αλήθεια είναι ότι δεν το καταφέραμε στο προηγούμενο παράθυρο. Νομίζω ότι αν κατέβουμε σοβαροί και όπως ξέρουμε μεγαλύτερα από όλους, θα καταφέρουμε να κάνουμε το 2-2 σε αυτό το παράθυρο. Παίζουμε βέβαια με δύο πολύ καλές ομάδες. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά νομίζω η καλή εθνική μπορεί να τους κερδίσει όλους. Το αποδείξαμε και στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ. Μπορεί να μην έχουμε τον Γιάννη μαζί μας, που προφανώς είναι το μεγαλύτερο μας όπλο. Αλλά θεωρώ όλα τα παιδιά θα κάνουν το καλύτερο για να φέρουν το 2-2.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αρχή ευχόμαστε στις προπονήσεις με το Περιστέρι και βεβαίως καλή χρονιά με όχι προβλήματα, έτσι. Υγιής και δυνατός.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και εγώ καλή χρονιά εύχομαι σε όλους. Με υγεία πάνω απ' όλα. Το πιο σημαντικό.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Ο Μάνος Χατζηδάκης λοιπόν είναι ένας από τους τρεις Έλληνες παίκτες που θα ενισχύσουν την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Το Περιστέρι, οι άλλοι Έλληνες παίκτες που αποκτήθηκαν στη διάρκεια του καλοκαιριού είναι ο Γιώργος Γιουζέλης και ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, και είναι μια πολύ καλή αφορμή να δούμε εντάχει με ποιους παίκτες έχουν ενισχυθεί μέχρι τώρα οι ομάδες της GBL.

Είπαμε στην ΑΕΚ ανακοινώθηκε νωρίς το πρωί η απόκτησή του Derek Williams, η ΑΕΚ η οποία χθες ανακοίνωσε και την επέκταση του συμβολαίου του Λούκας Λεκαβίτσιους μέχρι και το 2028. Στην ΑΕΚ επίσης θα αγωνιστούν την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο Σταύρος Γυμνόπουλος, ο Νέλι Τζόσεφ, ο Βασίλης Χαρτόνας και ο Λάντερς Νόλεϊ.

Πάμε και στο Περιστέρι. Είπαμε ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Αλέξανδρος Νικολαίδης και ο Γιώργος Γιουζέλης είναι οι τρεις Έλληνες παίκτες που αποκτήθηκαν στη διάρκεια του καλοκαιριού. Επίσης αποκτήθηκαν ο Τάιταν Άντερσον, ο Τζέιλεν Φίτς και ο Πολ Σκράγκς. Στην ομάδα παρέμειναν ο Τζόνι Τούνας, ο Βιλ Κάριους, ο Μαρ Πέιν και ο Τάι Νίκολς, όπως επίσης και ο Αλέξανδρος Θωμάκος.

Στον Ολυμπιακό, το τελευταίο νέο πρόσωπο που προσθέθηκε στο ρόστερ της ομάδας είναι ο Mbaye Ndiaye. Προηγουμένως, βεβαίως, όπως είναι γνωστό, ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει τους Γιάν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ.

στον Παναθηναϊκό, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ ανανέωσε το συμβολαιό του τη στιγμή που η ομάδα ενισχύθηκε προσθέτοντας στο ρόστερ της τους Μπόνκα Φαλς, Γιαμπουσέλε, Μπάντιο, Φρανσίσκο και τον Δημήτρη Μωραΐτη και Λευτέρη Ματζούκα να επιστρέφουν μετά τον δανεισμό τους.

τον ΠΑΟΚ παρέμειναν η Μπρέντα, η Ρή, Μπεν Μουρ, Κλίτφορντ, ο Μωρούγη και ο Νίκος Περσίδης. Η ομάδα βεβαίως ενισχύθηκε με πολλούς και σημαντικούς παίκτες. Τσέντι Όσμαν, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Κάιλ Αλεξάντερ, Νίκ Καλάφης, Ρακουάιν Γκρέι, Τρέβορ Χάτζινς, Ναζ, Μίτρου Λόγκ, Μάρκους Φώστερ, Νάσος Μπαζίνα στα νέα πρόσωπα στο δικέφαλο του Βορρά. Σημαντικές προσθήκες έκανε φυσικά και ο Άρης, ο οποίος διατηρεί στη σύνθεσή του τον Γιώργο Τανούλη, που αναμένεται να επιστρέψει δρυμύτερος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, και ο Ελάιζα Μίτρουλόγκ παραμένει στο ρόστερ της ομάδας, η οποία ενισχύθηκε με τους Βασίλη Τολιόπουλος, ο οποίος επιστρέφει μετά από ένα χρόνο στον Άρη. Ο Κώστας Αντετοκούμπο παραμένει στην ομάδα. Νέναν, Δημητρίεβιτς, Κέμ Μπριτς, Άιτζεϊ Λίντελ, Ματ Μόργαν, Τζερεμάια Ρόμπινσον, Έρλ, Στέφαν Γιώβιτς, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και Άνταμ Μοκόκα είναι οι παίκτες του Άρη.

0: Στη Μύκονο ανανέωσαν την παραμονή τους ο Βασίλης Καβαδάς, ο Βαγγέλης Μάντζαρης, ο Ταϊρή Απλαμπή, ο Ντέιβιτ Κάναντι, ο Γιάννης Σίδηρη, ο Ηλίας και ο Διονύσης Σκουλίδας. Στην ομάδα της Μυκόνου θα αγωνίζονται την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο DJ Φαντεμπέρκ, ο Ελάιζα Τσάιλτς, ο Φίλιππος Τίγκας, ο Βασίλης Τόλιας, ο Ζερμέιν Λόβ, ο Κυριάκος Πετανίδης και ο Ρόνι Χανέλ. Η ομάδα η οποία απέκτησε και τον Άγγελο Λάγιο δανεικό από τον Προμηθέα. Αρκετές μεταγραφές έκανε και ο Κολοσσός Ρόδου, ο οποίος διατήρησε στο ρόστερ του τον Ζωή Καράμπελα και τον Αλέξανδρο Καλαϊτζάκη από την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν. Στην ομάδα θα αγωνίζονται επίσης Γιάννης Ευσταθιάδης, Ρόκι Κρούζερ, Έζρα Μάνιον, Ντεβόντε Άψον, Πέιτον Βίλς, Τζόρνταν Μπαρνέτ, Βασίλης Χριστίδης, Γιώργος Καμπερίδης, Νίκος Τιακμάς, Νίκολας Μπένσον και CJ Harris. Στον Ηρακλή πρόσθεσαν στο ρόστερ του τον Σαράντι Μαστρογιανόπουλο, τον Διαμαντή Σλαφτσάκη, τον Τζέιλεν Λεκιού, τον Χασάντι Αράν, τον Ντοντρέ Στάιλς, τον Κλίβελαντ Μέλβιν, τον Τζέικοπ Χάτσον, τον Γιώργο Αρνόκουρο, τον Τάσο Κουκ και τον Νόαν Χόρχλερ. Και τις υπόλοιπες μεταγραφές που έχουν κάνει μέχρι στιγμής οι ομάδες της GBL θα τις πούμε αργότερα, γιατί ήρθε η ώρα της Εθνικής Ανδρών. Ο Μενέλαος Σεβαστιάδης είναι ήδη στο στούντιο. Να δούμε τα νεότερα από την Γαλλονορφική. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται?
0: Τι γίνεται?
1: Καλά.
0: Όλα καλά?
1: Ναι, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, είπαμε, τώρα πάμε για τα επόμενα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με ζόρι έχουμε ξαναπεί την κατάσταση, θα την πούμε τη βαθμολογική, όμως από την Παρασκευή, παραμονή 15 Αύγουστο, έχει αρχίσει η Εθνική την προετοιμασία. Mm-hmm. Με παρόντες 16 παίκτες και πολύ μεγάλη ένταση. Είναι μια κανονική προετοιμασία, ενώ διαφέρει πολύ σε σχέση με τον παραθύρων μέσα στη σεζόν που ξέρεις, είναι οι παίχτες παιγμένοι και απλά μαζεύονται λίγο να θυμηθούν τα συστήματα. Εδώ έχει ένταση, στην ουσία άρχισαν την προετοιμασία νωρίτερα από τις ομάδες τους.
0: Ναι.
1: Οι παίχτες έχει κανονικά, μάλιστα είναι τόσο μεγάλη η ένταση που μετά τις τρεις μέρες παραμονή ανήμερα 15 Αύγουστο και επομένη μέρα χθες, σήμερα έπεσαν λίγο οι ρυθμοί για να μην υπάρξουν προβλήματα. Κάτω είναι τώρα οι παίχτες, εδώ στο προπονητήριο που γίνεται του T-Center η προετοιμασία, χωρισμένη σε δύο γκρουπ σήμερα και λίγο φυσική κατάσταση και την τακτική τους, απλά όχι με την ένταση με τα διπλά και τα λοιπά που είχε τις τρεις προηγούμενες μέρες.
0: Εντάξει, η κρισιμότητα των αγώνων που έρχονται είναι τόσο μεγάλη που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να χαλαρώσει η ομάδα, έτσι.
1: Εντάξει, κοίταξε, υπήρξε, θυμάσαι ότι μετά το τελευταίο κακό παράθυρο με τις δύο ήττες, υπήρξε και μια δημόσια παραδοχή του Βασίλη, του Σπανούλη, του coach, ότι κάπου δεν μετρήσαμε σωστά, δεν προετοιμάσαμε σωστά το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Με ότι αυτό μπορεί ο καθένας να καταλάβει. Εδώ το σίγουρο είναι, πριν τα αποτελέσματα θα τα δούμε, ότι το παράθυρο θα έχει προετοιμαστεί πολύ σωστά. Υπάρχει μια πανστρατιά, εντάξει, δηλαδή έχουν επιστρέψει παίχτες που δεν ήταν σε παράθυρα, αλλά ή σε όλα τα παράθυρα, που έχει επιστρέψει μέχρι και ο Νίκ Καλάθης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν η τελευταία του παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πολλοί θεωρούσαμε ότι είχε τερματίσει ευδοκίμωστη πολύ μεγάλη και συνεπέστατη καριέρα του, πορεία του στην εθνική ομάδα. Όμως ο Νίκ είναι εδώ, είναι ο Ντόρσε, είναι ο Μίτογλου που στο τελευταίο παράθυρο το περίμενα μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν ξεπεράσει και ο τραυματισμός που είχε από τα play-off, από τους τελικούς στο play-off. Εντάξει, ο Παπα-Νικολάου και ο Λαριτζάκης πιάνουν τους παλιούς, ήταν και στα τελευταία παράθυρα. Είναι τα δύο αδέλφια, το Κούμπο, ο Κώστας και ο Θανάσης, ο Θανάσης και ο Κώστας. Γενικά είναι η καλύτερη δυνατή σύνθεση. Δεν είναι ο Γιάννης, έχει εξηγηθεί επαρκώς το γιατί, στο νέο του ξεκίνημα και μετά από 5 μήνες απουσίας. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ομάδα που στα ακούγοντάς τη είναι απολαυστική. Ναι. Και σίγουρα μπορεί να πάει να διεκδικήσει αυτό που θέλει, νίκες. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα, αν είχες πάρει τα δύο μάτς με Ρουμανία και Πορτογαλία,
0: θα ήσουν πιο...
1: πολύ πιο χαλαρός. Δεν είσαι χαλαρός. Χρειάζεται κάθε μάτς να νικηθεί. Θα έλεγα όμως ότι η Ουκρανία δεν θα πω do or die, αλλά είναι ένα μάτς σίγουρα κλειδί. Είναι mm-hmm. η ομάδα που πρακτικά κυνηγάς να έχει μια νίκη παραπάνω. Άρα αν την νικήσεις δύο φορές σε αυτή τη διάρκεια των έξι αγώνων, θα έχεις βάλει κάτω έναν αντίπαλο. Εντάξει, όλοι πιστεύουν ότι η λογική λέει ότι η Πορτογαλία, ας πούμε, την οποία μειονεκτούμε σε ισοβαθμία από τον όμιλό μας, γιατί είχαμε χάσει εντός με μεγαλύτερη διαφορά από ό,τι είχαμε νικήσει εκτός, δεν θα έχει τέτοια αποτελέσματα σε αυτόν τον όμιλο για να είναι μαζί σου μέχρι τέλους. Το Μαυροβούνιο υπερτερούμε στην ισοβαθμία. Τους Γεωργιανούς, πάντα εκεί όλοι είναι αυτοί, δεν λείπει κανείς. Είναι έτσι που δείχνει το πρόγραμμα, μπορεί να είναι ένα παιχνίδι την 1η Μαρτίου στην Τυφλίδα, κριτήριο και για τους δύο. Αλλά πριν πάμε εκεί, θα πρέπει να έχεις νικήσει δύο φορές τους Ουκρανούς. Οπωσδήποτε, ότι έρθει και με τους Ισπανούς, όποια νίκη σε αυτή τη φάση είναι καλοδεχούμενη. Εντάξει, να θυμίσουμε ότι καταρχάς τον όμιλο, η Ισπανία είναι στο 5-1, η Ουκρανία είναι στο 4-2, γι' αυτό λέμε ότι είναι
0: κλειδί.
1: Είναι
0: κλειδί.
1: Ότι είναι κλειδί. Εμείς είμαστε στο 3-3, στο 4-2 είναι και η Μαυροβούνη, οπότε σίγουρα ξαναλέμε ότι υπάρχει δυσκολία, όμως το χέρι της εθνικής να την ξεπεράσει. Τώρα θα πει κάποιος ότι είναι καλή συγκυρία, ότι σε αυτό το παράθυρο υπάρχει δυνατότητα πριν να αρχίσει η Ευρωλίγκα και έχουμε πολλούς παίχτες. Οκ, okay, αλλά έχουν πολλούς παίχτες και οι άλλοι, έτσι. Δηλαδή,
0: δεν παίζουμε μόνος.
1: Δεν θέλω να πω ότι γιατί ξέρεις, υπάρχει και η συγκυρία που λέει άλλος ότι δεν καλό να βρεις τους Ισπανούς με την πλήρη ομάδα. Ίσως θα ήταν καλύτερο να τους έβρισκες στο εντός έδρας μάτς κιόλας. Ίσως θα ήταν καλύτερο να τους έβρισκες Νοέμβριο ή Φεβρουάριο. Μην μπαίνουμε στα αν και στα ίσως. Είναι μια γεμάτη εθνική Ελλάδας με μια πολύ καλή προετοιμασία που έχει αρχίσει από την Παρασκευή. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας πάρουν και δύο φιλικά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Έτσι, 22 του μήνα είναι με την το ερχόμενο Σάββατο, δηλαδή τώρα αυτής της εβδομάδας, είναι με την Πολωνία 8 ώρα το βράδυ στο T-Center, δυνατή ομάδα η Πολωνία, δεν χρειάζεται συστάσεις. Της Δευτέρας πάλι στο T-Center σε 6 ώρα το απόγευμα, σίγουρα δεν είναι τόσο δυνατό με αντίπαλο την Κύπρο, είναι περισσότερο κάποιες δοκιμές, όμως είναι μια ωραία περίπτωση πάντα μέσα στον Αύγουστο να βλέπεις εθνική ομάδα στο γήπεδο εδώ πέρα.
0: Να ρωτήσω κάτι, εσύ που ζεις στην ομάδα.
1: Για να κάνουμε την κουβέντα.
0: Από το προηγούμενο παράθυρο μέχρι σήμερα, εσύ διακρίνεις κάποια διαφορά? Από την άποψη ότι, εντάξει, ήταν ένα δυνατό σοκ, ίσως, τα αποτελέσματα.
1: Δεν έχει, μέχρι σήμερα, δεν έχει διαφορά. Δηλαδή και στο προηγούμενο με την ίδια σοβαρότητα είχε προσεγγίσει η ομάδα. Αποδείχθηκε αδύναμη αγωνιστικά για να πάρει τα αποτελέσματα που ήθελε. Τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα πρόσωπα. Η διαφορά που μπορώ να διακρίνω, θα σου απαντήσω όχι από το προηγούμενο παράθυρο, από το 17 που άρχισε η διαδικασία των παράθυρων ξανά, που επανήλθε στο παγκόσμιο μπάσκετ και δίκαιο στο ευρωπαϊκό για τις προκρίσεις, δεν θυμάμαι άλλη φορά που να έχει τεθεί τόσο έντονα το ζήτημα του κινδυνεύουμε.
0: Ναι.
1: Η λέξη κινδυνεύουμε να χάσουμε ένα μεγάλο ραντεβού. Νομίζω είναι η πρώτη φορά. Ξαναλέω όμως ότι είναι απλά ένας προβληματισμός και σε καμία περίπτωση πανικός. Γιατί τώρα μπορεί να γυρίσει. Και μπορεί να γυρίσει με, ξαναλέω, πλήρη ομάδα.
0: Μπορεί να είναι και ένα κίνητρο αυτό, έτσι, το κινδυνεύουμε. Δεν ξέρω.
1: Πάντα υπήρχε κίνητρο. Σου ξαναλέω,
0: πάντα
1: Έλενα,
0: υπάρχει, απλά γίνεται πιο ισχυρό. Έτσι, γίνεται πιο ισχυρό. Σε περιπτώσεις δηλαδή όπως αυτή, ενδεχομένως να γίνεται πιο ισχυρό.
1: Σίγουρα όλοι οι παίχτες θέλουν να είναι σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Και μέσα από εκεί να διεκδικήσουν και Ολυμπιακούς αγώνες. Δεν χάνονται οι Ολυμπιακοί αγώνες αν δεν πας στο παγκόσμιο. Υπάρχει και το πρόπρο Ολυμπιακό. Το πρόπρο Ολυμπιακό για να πας στο προ-Ολυμπιακό. Αλλά τρέχα γύρευε, αυτά είναι ζώρικα μονοπάτια. Όμως πριν πάμε στο τι θα κάνουμε, ξαναλέω, 28-31 Αυγούστου έχει ειδικά 28 ένα μάτς φωτιά. Σε ωραίο γήπεδο, αν πάμε σε ευχάριστη ανάμνηση. Η Ρίγα έφερε το μετάλλιο το περασμένο καλοκαίρι. Ναι, κίνητο υπάρχει, όρεξη υπάρχει. Οι παίχτες, πάντα είναι ένα ζήτημα το, όταν μιλάμε για έναρξη προετοιμασίας 15 Αυγούστου, είναι πώς θα έρθουν οι παίχτες. Ξέρουν όλοι βέβαια ότι δεν υπάρχει παίχτες που να μην κάνει προετοιμασία στις διακοπές του. Όλοι μόλις τελειώνει η σεζόν λένε αμάν να κάτσω λίγο, να μην πιάσω μπάλα μπάσκετ. Στις 10 μέρες το πολύ ψάχνουν μπάλα μπάσκετ και γήπεδο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέει και ο γυμναστής, ο καθήλυνα αρμόδιος της Εθνικής, ο Αντρέας ο Γκατζούλης, είναι ότι έχουν έρθει σε πολύ καλό βαθμό δουλεμένοι οι παίχτες από τις ατομικές. Βέβαια πρέπει να έρθουν σε ένα ίδιο σημείο, γιατί ο καθένας δεν έκανε το ίδιο πρόγραμμα. Δεν είναι και ίδιας ηλικίας όλοι οι παίχτες, έτσι. Υπάρχει και η νέα γενιά, υπάρχουν και οι παλιοσυρές πλέον σε αυτό το κάλεσμα. Θα έρθουν στην ίδια σειρά. Τακτικά αναλαμβάνουν ο Βασίλης Πανούλης με τους βοηθούς του, με τους συνεργάτες του. Θα δούμε τα πρώτα δείγματα το Σάββατο. Αρκετά ασφαλή μετά από 8-9 μέρες προπονήσεων και με πολύ σοβαρό αντίπαλο, την Πολωνία. Και τα σπουδαιότερα την επόμενη Παρασκευή στη Ρίγα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τι άλλο έχεις να ρωτήσεις. Του ξαναλέω ότι...
0: Κοίταξε, περιμένουμε απλά να δούμε τώρα την εικόνα της ομάδας. Νομίζω ότι θα είναι κατά πολύ μεγάλο βαθμό βελτιωμένη. Όλοι πλέον έχουν γνώση της κατάστασης και του κινδύνου που υπάρχει σε περίπτωση που η ομάδα δεν πάρει αυτό που θέλει. Επομένως θα είναι και πολύ διαφορετικό όλο. Όλο ό,τι παρουσιαστεί
1: ναι,
0: είναι εντελώς
1: διαφορετικό. Είναι μια συνθήκη που δεν την έχει ξαναζήσει η Εθνική. Αυτό το με την πλάτη στον τοίχο.
0: Ναι.
1: 1η Σεπτεμβρίου μπορεί να λέμε ότι έφυγε η πλάτη από τον τοίχο.
0: Ναι.
1: Ευχόμαστε να το λέμε, μπορούμε να το πούμε. Ξαναλέω, η ομάδα είναι γεμάτη, δηλαδή στο αρχικό κάλεσμα η μόνη απουσία, μάλλον αναμενόμενη, απλά πιστοποιήθηκε, ήταν του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος ο Νίκος από τους τελικούς κιόλας είχε πρόβλημα, θυμάσαι που είχε αποχωρήσει το μάτς με τον ΣΕΦ. Τυπικά επιβεβαιώθηκε ότι συνεχίζει, ότι δεν είναι σε αγωνιστικό ρυθμό και το παιδί δεν ήρθε καν από την πρεμιέρα και συνεχίζει το πρόγραμμα της αποθεραπείας του. Έτσι. Όλοι οι άλλοι 16, το ξαναλέω γιατί ξέρεις, 14 Αυγούστου εύκολα θα μπορούσε, είπα, ίσως πάλι συνθήκες κάποιος να πει θα έρθει Δευτέρα ή να υπάρχει.
0: Νομίζω ότι δεν υπήρχε τέτοιο περιθώριο.
1: Όχι, όχι, είναι 16 παίχτες από τις 14 Αυγούστου παρόντες και με πολύ δυνατό πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Ότι θα είναι έτοιμη η ομάδα, θα είναι έτοιμη. Τώρα τι θα βγάλει στο γήπεδο, θα το δούμε. Γεμάτοι οι Ουκρανοί, έχουν το κάλεσμά τους το πρώτο, είναι γεμάτο, δηλαδή είναι μέσα και ο Λεν που είχε τον τραυματισμό από το τέλος της σεζόν με τη Ρεάλ εκεί πέρα και λέγανε ότι ίσως δεν είναι έτοιμος. Δεν ξέρω πώς είναι, θα τα δούμε αυτά, αλλά γεμάτη. Οι Ισπανοί τούμπανο
0: πάντα
1: και με τους NBA-ερες και τέτοια.
0: Πάντα. Πιστεύεις ότι στα φιλικά παιχνίδια, κυρίως το παιχνίδι με την Πολωνία, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι το παιχνίδι με την Κύπρο, εντάξει, θα είναι ίσως σαν σε προπόνηση, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, μα δεν είναι θέμα υποβάθμιση, η δυναμική τους
0: είναι πολύ.
1: Παράδειγμα ότι έχουν κάνει οι άνθρωποι πολύ μεγάλα άλματα πρόοδου και έδειξαν πως τους άρεσε τον μπάσκετ αναλαμβάνοντας και έναν όμιλο του περσινού Ευρωμπάσκετ. Αλλά δεν πάβει η δυναμική να είναι πολύ περιορισμένη.
0: Πολύ μεγαλύτερη η διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Πιστεύεις λοιπόν ότι στον αγώνα με την Πολωνία θα είναι σε θέση η Ελλάδα να δείξει πραγματικό πρόσωπο ή θα κρύψει?
1: Όχι.
0: Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις κρύβουν και στοιχεία.
1: Δεν νομίζω να κρύψει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν νομίζω και μετά από τόσο έντονες προπονήσεις ότι θα μπορεί να. Οι αυτοματισμοί πιστεύω θα βγουν. και τα συστήματα θα παιχτούν που θέλει. Εντάξει, προφανώς όχι σε μεγάλη έκταση, μπορεί κάποια να δοκιμαστούν λίγο, αλλά δεν νομίζω μετά από τόσο έντονες προπονήσεις 10 ημερών ότι θα μπορεί να είναι λυμένοι οι παίχτες. Mm-hmm. Θα παίξουν τα φιλικά και μετά υποθέτω σιγά σιγά λίγο θα αποφορτιστούν στα την ένταση των προπονήσεων, θα πέσει μεγαλύτερο βάρος στην τακτική, ώστε στη Ρίγα να
0: είναι
1: όλα κομπλέ, και τα πόδια χέρια από πιασήματα και το τακτικό κομμάτι. Σου ξαναλέω ότι σήμερα η προπόνηση είναι σε λίγο χαμηλότερους ρυθμούς με δύο γκρουπ χωρισμένοι παίχτες. Άλλοι, δηλαδή την ώρα από κάποιον στο γυμναστήριο, άλλοι κάνουν την τακτική. Δεν έχει δηλαδή αυτό το διπλό, το 45 λεπτό, 50 λεπτά που πραγματικά θυμίζει αγώνα από την πρώτη μέρα. Έτσι.
0: Εντάξει, χρειάζεται και αυτό έτσι.
1: Ναι, εντάξει, μα νομίζω καταρχάς, εγώ σου λέω τώρα ότι πάει να πιάσουμε τους παλιότερους. Ξέρω, πες ότι πάνε ο Καλάθης και ο Κώστας Παπανικολάου και λένε ότι ξέρεις, με τσίμπησε κάτι. Υπάρχει περίπτωση να λένε ψέματα, δηλαδή ήρθαν εδώ 14 Αυγούστου. Ναι, ναι. Προφανώς, επίσης και οι γυμναστές ξέρουν και μπορούν να δουν αν κάποιος παίξει. Ο Βασίλης και αν ξέρει,
0: ναι,
1: έτσι
0: ναι.
1: Που έπαιζε μέχρι, όχι, γιατί έπαιζε μέχρι τα 39 του. Άρα ξέρει πως το κορμί είναι πολύ λογικό.
0: Μα ποιος ο λόγος να ρισκάρουν κάτι?
1: Κανένας.
0: Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να ρισκάρουν
1: αλλά
0: κάτι.
1: Αλλά και σου λέω και σήμερα δεν είναι αποκατάσταση, δηλαδή το ελάτε και κάντε σουτάκια, έχει και τακτική. Mm-hmm. Απλά δεν έχει το μεγάλο διπλό, το έντονο που...
0: Την ένταση. Λέει. Να πούμε για τα φιλικά παιχνίδια ότι μπορείτε να προμηθευτείτε όσοι θέλετε, όσοι βρίσκεστε, θα βρίσκεστε στην Αθήνα εκείνη την περίοδο. Τα εισιτήρια σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης www.basket.gr. Θα δείτε εκεί πώς πωλούνται, προμηθεύεστε ηλεκτρονικά τα εισιτήριά σας για τους φιλικούς αγώνες. Υπενθυμίζουμε στις 22 του μήνα σε 5 ημέρες Ελλάδα-Πολωνία και στις 24 θα ακολουθήσει ο αγώνας Ελλάδα-Κύπρος πριν πάει 28 του μήνα στην Ρίγα για το πρώτο πολύ κρίσιμο παιχνίδι στην προκριματική φάση.
1: Θυμίζω,
0: του παγκοσμίου.
1: Έλενα, πάνω σε αυτό που λες, επειδή μιλάγαμε για τη δυναμική της Πολωνίας, που mm-hmm. εντάξει, την ξέρω να σου πει, πρέπει να πούμε ότι στον όμιλο, στο K-Group, που είναι η Πολωνία, είναι με 6-0. Έχουν μπει από την πρώτη φάση αίτητοι.
0: Mm-hmm.
1: Άρα στην ουσία και έχοντας τρίτους, τέταρτους, γιατί περνάνε τρεις ομάδες από κάθε όμιλο. Είναι οι Κροάτες και οι Γερμανοί με 5-1, ακολουθούν στη μία νίκη. Και μετά οι Λετωνοί με 3-3. Οι Πολωνοί στην ουσία είναι με 1,5 πόδι στο παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Το άλλο 6-0 είναι οι Τούρκοι σε αυτούς τους ομίλους. Mm-hmm. Στον όμιλο J, εκεί που είναι οι Ιταλοί 5-1. Και μετά είναι οι Σέρβοι με 4-2 και οι Λιθουανοί και οι Ισλανδοί 3-3 και έχει τζόγο ο όμιλος. Στον άλλο που δεν έχουμε πει είναι οι Γάλλοι στο 5-1, Φιλανδοί στο 4-2 και 3-3 Εσθονία, Σουηδία, Σλοβενία και Ουγγαρία. Αυτός είναι ο όμιλος μακελιό, όπως και ο δικό μας, γιατί ξαναλέω είναι 5-1 Ισπανία, 4-2 Ουκρανία και Μαυροβούνιο και εμείς οι Πορτογάλοι και οι Γεωργιανοί στο 3-3. Άρα προς επίρρωση της δυναμικής που θα έχει το πρώτο τεστ το Σάββατο, αυτό το 6-0 των Πολώνων δείχνει πολλά και μάλιστα οι Πολωνοί, οι οποίοι μπορεί θεωρητικά να είναι λίγο άνετοι με το 6-0 έως πολύ, αλλά θέλουν να το κλείσουν τώρα, δηλαδή που θα έχουν όλους τους παίχτες τους παρόντες χωρίς απουσίες από Ευρωλίγκες και τέτοια, θέλουν να πάρουν τις νίκες και να τελειώσει, να είναι μια γεμάτη σύνθεση. Άρα και αυτόν τα τεστ σαν αυτό
0: να
1: το
0: κλείσει από τώρα και να μην μπει μέσα στη διαδικασία, ξέρεις, της σεζόν, στη διάρκεια της σεζόν, θα είναι πολύ πιο εύκολο
1: η
0: να το κλείσει τώρα.
1: Η πλάκα με τους πλάκα, αν μπορούμε να πούμε, με τους Πολωνούς είναι ότι θα τους ξαναβρούμε. Mm-hmm. Όχι σε επίσημο μάτς, όχι σε φιλικό μάτς, αλλά στη Ρίγα, όπου παίζουν τη μέρα που θα πάμε εμείς με το Ισραήλ. Χρησιμοποιούν και οι Ισραηλινοί ως έδρα τη Ρίγα και στις 27 του μήνα που θα ταξιδέψει η εθνική μας και θα είναι εκεί, το βράδυ υπάρχει το Ισραήλ, το Ισραήλ-Πολωνία και προφανώς την άλλη μέρα η Ρίγα Αρένα θα φιλοξενήσει το δικό μας παιχνίδι, αλλά θα το ξαναδούμε. Οι Πολωνοί φεύγουν μετά και πάνε να παίξουν στις 30 την Κυριακή στο Γκντάνσκ με τη Γερμανία. Οπότε θα... Εντάξει, εκεί δεν θα τους παίξουμε φιλικό, αλλά θα τους ξαναδούμε.
0: Υπενθύμισέ μας, σε παρακαλώ, μετά τα δύο παιχνίδια, πότε είναι τα επόμενα παιχνίδια.
1: Είναι Φεβρουάριο, είναι Νοέμβριο, τα οποία είναι στα τέλη πάλι 26-27 και μάλιστα να σου πω, είναι στις 26 Πέμπτη εντός έδρας με τη Γεωργία και στις 29 Κυριακή στην Ισπανία. Και τελειώνει η διαδικασία των παραθύρων τέλη Φεβρουαρίου, όπου 26 Παρασκευή παίζουμε μέσα με την Ουκρανία και 1η Μαρτίου την Δευτέρα στη Τυφλίδα, υποθέτω, στη Γεωργία. Mm-hmm. Είναι η μόνη που λέω πόλη, γιατί οι Γεωργιανοί παίζουν συνέχεια στην Τυφλίδα. Εκείνο το παράθυρο με μέσα Ουκρανούς και έξω Γεωργιανούς μπορεί να... Η λογική λέει ότι θα έχει ενδιαφέρον. Δεν θα πάμε ούτε προκριμένοι, γιατί σίγουρα όχι αποκλεισμένοι. Λέω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Τώρα τι ακριβώς θα κυνηγάμε εκεί πέρα θα το δούμε.
0: Θα το δούμε, εντάξει.
1: Καλό θα είναι να
0: κυνηγάμε, είμαστε κοντά.
1: Να είμαστε κοντά και από αυτό θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει στις 28 και 31 του τρέχοντος Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε?
1: Όχι. Νομίζω είπαμε λίγο και τους άλλους ομίλους. Γενικά όλες οι Ήπειροι παίζουν προκριματικά. Υπάρχουν...
0: Ακόμα και παίκτες ξένοι που έχουν έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό κάποιων συλλόγων θα φύγουν στην πορεία.
1: Θα φύγουν. Εδώ δεν θα φύγει κανείς. Ενώ στις πρεμιέρες των ομάδων δεν θα είναι. Γιατί αυτή η εβδομάδα από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, μία μετά την άλλη, μπαίνουν οι ομάδες. Νομίζω έχει μπει μόνο...
0: Το Περιστέρι έχει ξεκινήσει και ξεκινάει επίσημα. Σήμερα ξεκίνησαν εργομετρικά εξετάσεις.
1: Νομίζω ότι ο Προμηθέας έχει αρχίσει λίγο νωρίτερα, επειδή έχει προκριματικά να παίξει για την Ευρώπη. Πάντως η εβδομάδα αυτή από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη... νομίζω σήμερα αρχίζει ο Ολυμπιακός, Τετάρτη ο Άρης.
0: Ξεκινούν οι προετοιμασίες των ομάδων.
1: Οπότε αυτό θα είναι η διεθνής θα είναι εδώ όμως. Εντάξει, κανονικά.
0: Λογικό.
1: Ναι. Όχι, ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να πάνε μια-δυο μέρες να είναι στην πρεμιέρα. Δεν ξέρω το αν θα πάνε να δώσουν πάνω, γιατί οι προπονήσεις είναι μεσημεριανές. Αν κάποια αρχίσει. Κάποια ομάδα απόγευμα θα περάσει κάποιο.
0: Εντάξει, μπορεί να δώσουν απλά την παρουσία, να είναι παράδες.
1: Αλλά νομίζω ότι ναι, κανονικά τώρα είναι περιχαρακωμένη εθνική.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτά
0: τα νεότερα αύριο. Την Τετάρτη να υπενθυμίσουμε είναι η Media Day.
1: Ναι, επομένως, Τετάρτη τέτοια ώρα θα έχουμε υλικό. Τι ώρα είναι?
0: Ναι, 12:30 δεν είναι?
1: Ναι, 12:30, γιατί μία αρχίζει προπόνηση. Είναι κάθε μέρα το πρόγραμμα στάνταρ 12, έχει... Είναι η φυσική κατάσταση, ο κάθε παίκτης στο γυμναστήριό του και αυτά. Και μία αρχίζει η προπόνηση της ομάδας. Από εδώ και 12:30 με μία θα μιλήσουν ο coach και κάποιοι παίκτες.
0: Ο coach πιθανότητα να μην αποφύγει την ερώτηση για την Πέδων.
1: Ναι, εντάξει. Μπορεί και να μην την αποφύγει. Και κούρασε και αυτή η ερώτηση. Δηλαδή, όχι, κούρασε και τον ίδιο και το.
0: Ναι.
1: Αυτά τα πράγματα, ξέρεις, καμιά φορά θέλουν λίγο προσοχή.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς, θα πω κάτι, αυτό είναι προσωπική γνώμη και επειδή ξέρω αρκετά καλά, προφανώς δεν είμαι στην οικογένεια, αλλά ξέρω το χαρακτήρα και τη μενταλιτέ και του Βασίλη του Σπανούλη και σαν παίχτη και σαν πατέρα και τη σύζυγου του, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι και ξέρουν και έχουν πει αυτά που πρέπει στο, όχι μόνο στο Θανάση, σε όσα παιδιά αθλούνται, για να μην μπερδευτεί το παιδί, δεν θα πω τρελαθεί που λένε, γιατί ξέρεις τώρα αν βλέπεις συνέχεια το επώνυμό σου πριν σε δούνε κάποια, αλλά επειδή είσαι γιος του Σπανούλη μπορεί να γίνει τέτοιο. Νομίζω ότι ξέρουν και μπορούν να το κουμαντάρουν το παιδί και να κάνει αυτό που αξίζει. Θα είναι κάτι μεγάλο, θα είναι κάτι μικρότερο,
0: ναι.
1: Αλλά να κάνει αυτό που θα δείχνει στο παρκέ. Mm-hmm. Δηλαδή και την άλλη φορά το λέγατε, είχα μια κουβέντα με το Βασίλη όταν είχε βγει ο Θανάσης MVP στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα με την ομάδα του. Μετά από δύο μέρες έγιναν οι κλήσεις της Εθνικής Παίδων και είχε η πλειοψηφία των media τίτλο «Με σπανούλι Μαΐδης». Θα ήταν να μην ήταν ο MVP της ηλικίας του. Είναι λογικό ότι θα είναι και στην εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Πού λέγει όμως ο Σπανούλης. Εντάξει, καταλαβαίνεις, τα ξέρεις καλά χρόνια ότι αυτά είναι επικίνδυνα μονοπάτια.
0: Αλήθεια.
1: Ίσως είναι πολύ πιο επικίνδυνα για ένα παιδί που θα το παρουσίαζαν θαύμα ή κάτι χωρίς να είναι μπαμπάς του ο Βασίλης Σπανούλης. Νομίζω ότι ο Βασίλης, επειδή έχει πέρασει όλη αυτή τη ως παίχτης από μικρό παιδί που ξεχώριζε μέχρι την καταξίωση και μέχρι τα 39 που το κόψε, νομίζω ότι μπορεί να το διαχειριστούν καλύτερα η οικογένεια. Τώρα αν θα του ξανακάνουν ερώτηση.
0: Εντάξει, ναι. Τώρα εντάξει, μου ήρθε στο μυαλό γιατί είναι και πολύ πρόσφατη η ολοκλήρωση του Ευρωμπάσκετ των παιδών.
1: Ναι.
0: Ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος ήταν μεταξύ αυτών που παρακολούθησαν βεβαίως τα παιχνίδια, όχι μόνο δεν έχει σημασία. Προσωπική μου άποψη αυτή βεβαίως, επειδή είναι ο γιος του στην εθνική ομάδα, αλλά θα ήθελε ο Βασίλης Σπανούλης ως προπονητής της Εθνικής Ανδρών και κάθε προπονητής, κάθε ομοσπονδιακός προπονητής, να έχει μια γενικότερη εικόνα για τα παιδιά που έρχονται από πίσω.
1: Ναι, έτσι. Και έχει. Το πρόγραμμα που λειτουργεί, εντάξει, θα μην εξηγούμε,
0: ναι.
1: Έχει. Δηλαδή η επαφή με τον Κώστα Παπαδόπουλο, τον προπονητή, τον επικεφαλής προπονητή των μικρών εθνικών ομάδων. Υπάρχει αυτή η συνέχεια. Τώρα σου λέω, ξαναλέω, τι θέλει να προβάλλει ο καθένας. Αυτό που είχε γίνει στο πρώτο μάτς ήταν τραγωδία. Δηλαδή, εάν άνοιγε τη φωτογραφία που βγήκαν διάφοροι και λέγανε δίνει οδηγίες.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εάν άνοιγε τη φωτογραφία, δίπλα από το γκρουπάκι που είχε μαζέψει ο Σπανούλης και ήταν μετά την πρώτη νίκη και τους έδινε τα συγχαρητήρια, που ήταν ο Μπάρλος, ο Θανάσης Σπανούλης και άλλοι δύο, στη φωτογραφία δίπλα ήταν καβάλα στο κάγκελο. Είχε ανέβει το παιδί ο Σπανός και μιλάγε με το δικό του πατέρα ή τον αδελφό, με κάποιον άνθρωπο. Και δεξιά ήταν ένας άλλος, μιλάγε με το δικό του πατέρα. Απομονώθηκε του Σπανούλη και φάνηκε, δεν είπα. Ενώ στο μεταξύ πρέπει να είσαι χαζός για να μην έχεις καταλάβει ότι είναι στο τέλος του μάτσα, αν δεις τη φωτογραφία. Ή να θέλεις να μην έχεις καταλάβει. Πάλι χαζός είσαι.
0: Τώρα και είναι μια πολύ μεγάλη κουφή.
1: Όχι, δεν το αν είσαι χαζός.
0: Όχι, από την άποψη ότι βλέπεις μια φωτογραφία, δεν πρέπει να ψάξεις να δεις από πότε είναι αυτή η φωτογραφία, πότε τραβήθηκε και τι έχει
1: μα,
0: γίνει.
1: Σου λέω για αυτό.
0: Τώρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Σου λέω ένα για αυτό που την έβαλα αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε ή είσαι χαζός ή σε αυτή την ομάδα καβαλάνε τα κάγκελα και πάνε στον μπαμπά του να τους πούν τι γίνεται. Και ξαναλέω, ο Σπανός το παιδί είναι όρθιο στο κάγκελο. Άρα έχει φύγει την ώρα του αγώνα και έχει πάει στον μπαμπά του.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ξαναπάμε στο ότι πρέπει να είσαι χαζός για να πεις ότι κατέβηκε ο Σπανούλης, γιατί αυτό διαβάστηκε, υπήρξε, ότι κατέβηκε ο Σπανούλης να δώσει οδηγίες και ακύρωσε τον προπονητή. Μιλάμε για τραγωδία τώρα. Μετά λέμε γιατί μας βρίζουν. Εντάξει. Εμείς τι φταίμε, θα μου πεις.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

Ακούσαμε τα νέα και για την εθνική ομάδα των ανδρών. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τις εθνικές ομάδες και στην επόμενη ώρα, κάνοντας τον απολογισμό όλων όσων είδαμε αυτό το καλοκαίρι, από την εθνική ομάδα Under 20 μέχρι την εφήβων και την παιδών, μέχρι τις εθνικές ομάδες των γυναικών, νεάνιδες, Under 20 και κορασίδες. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Επιστρέφουμε με 3 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι. Είμαστε στη τελευταία ώρα της εκπομπής Άμεσο Replay. Μέχρι και τις 3 μαζί σας στο στούντιο στο μικρόφωνο Έλληνα Βογιατζή, Γιώργος Τσιβγενίδης, Δημήτρης Μελίσης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εσείς πάντα, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας, στέλνοντάς μας τα μηνύματά σας, είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε, www.live24.gr, ή αν θέλετε, μας γράφετε στο Messenger στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook. Είπαμε λοιπόν για την Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Προηγουμένως στην πρώτη ώρα της εκπομπής φιλοξενήσαμε τον Ανδρέα Μπαλό, ο οποίος μας έκανε τον απολογισμό για την παρουσία της Εθνικής Ομάδας Παίδων στο Ευρωμπάσκετ που ολοκληρώθηκε. Όπως είπαμε, η ομάδα κατέκτησε την 6η θέση, σκεπτόμενη πάντα ότι την προηγούμενη χρονιά ήταν στη 10η θέση. Το γεγονός ότι ανέβηκε στην 4η θέση προμηνύει ότι τα παιδιά αυτά έχουν μέλλον, το είπε βεβαίως και ο ίδιος ο Ανδρέας Μπάρλος. Για να κάνουμε όμως τώρα έναν απολογισμό, έναν συνολικό απολογισμό για όσα έπραξαν και έκαναν οι εθνικές ομάδες. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τις ομάδες των ανδρών. Και σε αυτό ζητήσαμε τη βοήθεια ενός ανθρώπου, μιας συναδέλφου, μιας δημοσιογράφου, η οποία παρακολουθεί πάρα πολλά χρόνια τις μικρές, όπως συνήθως τις αναφέρουμε, εθνικές ομάδες. Έχει εικόνα και για τους παίκτες, αλλά και για το σύνολο των εθνικών ομάδων, από την Under 20 μέχρι και την Under 16. Η Σοφία Γιαλελή είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλώς την. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Αυτά τα πολλά αλφα που έβαλες το πάρα πολλά χρόνια.
0: Αφού είναι πάρα πολλά χρόνια. Τι να λέμε τώρα, ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Να μιλήσουμε με ένα αχ και ένα βαχ και να συνεχίσουμε σε άλλους που είναι, δεν είναι πάρα πολλά χρόνια. Μα ξεκινάνε τώρα.
0: Έχεις ολοκληρωμένη εικόνα όλα αυτά τα χρόνια για τις εθνικές ομάδες, για τους παίκτες που έχουν αναδειχθεί μέσα από τις εθνικές ομάδες, για τα πάνω τους, τα κάτω τους, τις στιγμές που ζουν και έξω από το γήπεδο. Επομένως είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Προσωπική μου άποψη.
1: Θα δείξει.
0: Θα δείξει, δεν θα δείξει. Είμαι απόλυτα.
1: Όπως θα δείξει για πολλούς.
0: Είμαι απόλυτα. Είμαι απόλυτα σίγουρη. Να ξεκινήσουμε πρώτα από την Παίδων.
1: Να ξεκινήσουμε από την Παίδων, που είναι και το πιο πρόσφατο στο μυαλό όλων μας και είναι και αυτή που πήρε την περισσότερη προβολή, να το πούμε έτσι. Γιατί το δικαιούται κατά κάποιο τρόπο, γιατί πιστεύω και πιστεύει πολλοί κόσμος ότι έχει παίκτες που μπορούν να μας απασχολήσουν στο μέλλον. Είναι παιδιά τα οποία μπορεί να μην πήρανε μετάλλιο τώρα, μπορεί να το φέρουν κάποια στιγμή. Αλλά για μένα πάντα το σημαντικότερο στις εθνικές ομάδες αυτές τις ηλικίες όλες είναι το να δούμε παίκτες και να βρούμε παίκτες που τελικά θα μείνουν και θα παίξουν μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε δει στο παρελθόν παίκτες να ξεχωρίζουν και μετά να τους χάνουμε. Έχουμε δει παίκτες που δεν παίξανε καν μικρές εθνικές ομάδες και να βγαίνουν και να κάνουν μεγάλη καριέρα, με μεγαλύτερο παράδειγμα στο Διαμαντίδη, που δεν έπαιξε καμιά μικρή εθνική ομάδα. Επίσης έχουμε δει εθνικές ομάδες να παίρνουν μετάλλια και κανένας από τους παίκτες να μην κάνει καριέρα. Και έχουμε δει και εθνικές να μην κάνουν τίποτα, να μην παίρνουν κανένα μετάλλιο, να περνάνε σχεδόν αδιάφορα και να βγάζουν παίκτες, παράδειγμα Φώτσης, που ήταν σε μια τέτοια ομάδα, που γράψαν ιστορία και με το δικό του τρόπο, με διαφορετικό τρόπο, γράφει ακόμα στον Ηλυσιακό.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά είναι όλα σχετικά σε αυτές οι ηλικίες. Η Παίδων συγκέντρωσε πολλά βλέμματα και γιατί έχει αρκετούς γιους παικτών, να το πω έτσι. Δεν είναι μόνο ένας, ο Θανάσης Πανούλης, τον οποίο όλοι ξεχωρίσαν ως όνομα. Είναι και ο Σπανός, είναι και ο Μπάρλος, είναι και ο Χαραλαμπίδης. Όλοι είναι παιδιά παικτών, πρώην παικτών. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είχαμε παιδιά, πολύ σημαντικό για μένα, το ότι βρήκαμε παιδιά που είναι Έλληνες, ελληνικής καταγωγής, από το εξωτερικό και τα βάλαμε στο παιχνίδι. 3 από τα 9 παιδιά ήταν έτσι. Τα 2 ήρθαν από Ηνωμένες Πολιτείες, ο Διαμάντης και ο Καψάλης, που βρεθήκαν μέσα από τα κάμπ που πήγαν ο Διαμαντίδης, ο Τσαρτσαρής, ο Παπαδόπουλος, ο Δήμος Αντικούδης, στη Νέα Υόρκη, και βρήκαν αρκετούς τέτοιους παίκτες και έχουν και άλλους στα τευτέρια τους, καλά ονόματα γραμμένα. Και υπάρχει και ο Μοναμά, ο οποίος είναι μια διαφορετική περίπτωση, γιατί δεν είναι από Αμερική, είναι από το Βέλγιο. Το παιδί ήθελε πάρα πολύ να παίξει στην Ελλάδα. Το είχε καημό, που λένε. Και μπορεί να το δει κανένας ακόμα και από το Instagram του, που έχει φωτογραφίες με φανέλες ελληνικών ομάδων. μέσα και το οποίο παίζει τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία. Ναι. Εκεί. Παρ' όλα αυτά, το μόνο που ήθελε ήταν να παίξει στην Ελλάδα. Από την πρώτη επαφή που έγινε μέσω του λογαριασμού του στο Instagram κιόλας, δεν τον βρήκαμε εκεί τέλος πάντων, ήθελε να παίξει στην Ελλάδα και νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που θα μας απασχολήσει για πολλά χρόνια.
0: Το έδειξε κιόλας με την παρουσία του που είχε.
1: Το έδειξε με την παρουσία του και αγωνιστικά, αλλά είναι και πάρα πολύ καλός συμπαίκτης και εξωαγωνιστικά.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι.
1: Για μένα είναι πολύ σημαντικό, θα μου πείτε λεπτομέρειες, το πώς αντιδρά ένας παίκτης που είναι στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Την ώρα που είναι στον πάγκο και παίζουν οι συμπαίκτες του. Αυτό ήταν εκεί για όλους. Και είχαν και ένα άκρος μεσηνιακό δωμάτιο μαζί με τον Ζέρβα, ο οποίος ήταν συγκάτοικός του. Είναι κοντοχωριανοί. Ο ένας είναι από το Γλυκορίζη Μεσσηνίας, ο άλλος από το Καργαλιάνος Μεσσηνίας. Οπότε είχαν να ανταλλάξουν και πολλές καλοκαιρινές εντυπώσεις από, από τα παιδικά τους χρόνια, γιατί τώρα μεγαλώσανε και είναι 16.
0: Είδες λοιπόν που γνωρίζεις λεπτομέρειες που ο πολλής κόσμος δεν τις ξέρει.
1: Αυτά είναι λίγα πράγματα τα οποία φαντάζομαι και θέλω να πιστεύω ότι θα μάθουμε κι άλλα για τα παιδιά αυτά. Θέλω πάρα πολύ αυτά τα παιδιά να μας απασχολήσουν. Είναι καημός μου εντός εισαγωγικών.
0: Στο χέρι τους είναι, Σοφία.
1: Γιατί το αξίζουν, ναι.
0: Στο χέρι τους είναι.
1: Εγώ αυτό που θα πω, που το συζητάγαμε και κάποια στιγμή και μέσα με κάποιους άλλους συναδέλφους, είναι ότι δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Το μεγαλύτερο, το πιο σημαντικό όπλο είναι το μυαλό.
0: Ναι.
1: Αν είσαι δυνατός στο μυαλό, μπορείς να καταφέρεις πολλά. Να έχεις ταλέντο, να κάνεις προπόνηση, να δουλεύεις πολύ, αλλά χρειάζεσαι μυαλό. Χρειάζεται δυνατό μυαλό.
0: Mm-hmm.
1: Όχι απαραίτητα να είσαι ο πιο έξυπνος στο πλανήτη, αλλά πρέπει να έχεις δύναμη στο μυαλό σου μέσα. Να μπορείς να ξεπερνάς προβλήματα, κριτικές, σχόλια.
0: Ναι.
1: Που είχαμε πολλά σχόλια.
0: Έγιναν πολλά. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και ήταν άδικα προς τα παιδιά. Γιατί ακόμα και αν θες να πολεμήσεις κάποιον, okay, ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά όταν κάνεις κριτική σε παιδιά που είναι 15-16 χρονών, και 17 και 18, καλό είναι να σκέφτεσαι, θα ήθελα να τα λένε αυτά για το γιο μου.
0: Νομίζω πως δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Θα ήθελα να τα λένε για την κόρη μου.
0: Ναι, νομίζω ότι πολλοί κόσμος δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και το λέω επειδή πρόσφατα έζησα την εμπειρία στην Εθνική Κορασίδων. Νομίζω ότι δεν μπαίνουν καν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν νομίζω να μπαίνει καν σε αυτή τη διαδικασία και είναι πραγματικά άδικο, γιατί και τα παιδιά και οι γονείς τους καμιά φορά δεν ξέρουν πώς να τα διαχειριστούν. Δεν είναι εύκολο. Άμα δεν το έχεις ζήσει, δεν το έχεις περάσει, δεν ξέρω. Νομίζω και οι γονείς πολλές φορές δυσκολεύονται να διαχειριστούν κάποια πράγματα, γιατί είναι και για αυτούς κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουν αντιμετωπίσει. Οπότε πρέπει να το δούνε. Δηλαδή, ότι ο Θανάσης Πανούλης είναι γιος του Βασίλη Πανούλη, δεν σημαίνει πρέπει να τον βρίζουν οι μισοί και να τον αποθεώνουν οι άλλοι μισοί.
0: Αυτή την κουβέντα είχαμε πριν λίγο με τον Άνελα Σεβαστιάδη.
1: Δεν γίνεται,
0: με αφορμή το γεγονός ότι είναι η media day την Τετάρτη. Και του λέω του Μενέλα να περιμένουμε και μια ερώτηση σχετικά με τον, με τον γιο του Βασίλη Σπανούλη.
1: Και έχετε κι άλλο. Οπότε πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τον επόμενο. Γιατί σε δύο χρόνια θα εμφανιστεί και ο επόμενο, να ξέρετε. Σα προειδοποιώ από τώρα. Βασίλη Πανούλη κιόλα, Junior. Τελείως ίδιο όνομα, οπότε ετοιμάστε από τώρα τα σχόλια.
0: Ναι, ναι. Είναι άδικο.
1: Είναι
0: άδικο για τα παιδιά, από την άποψη για όλα τα παιδιά, και δεν αναφερόμαστε μόνο στην περίπτωση του Θανάση Σπανούλη. Είναι άδικο για τα παιδιά σε αυτή την ηλικία να δέχονται τόσο, να γίνονται μάλλον αποδέκτες, τόσο σκληρής κριτικής. Θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό που λες, ότι πρόκειται για εφήβους και έφηβες. Για παιδιά που ό,τι υποθεί είτε καλό είτε κακό μπορεί να επηρεάσει τη ζωή τους, το καλό μπορεί να τα απογειώσει, πράγμα που καλό θα ήταν να συμβαίνει, έτσι, το κακό όμως να τα συνοδεύει και να τους δημιουργεί μέσα στο μυαλό τους μια αμφιβολία. Είμαι καλός. Άρα σε αυτό που λες, το ότι το μυαλό θα πρέπει να είναι δυνατό να μένει ανεπηρέαστο σε κάθε κατάσταση και να είναι όσο το δυνατόν μπορούν, γιατί είναι άνθρωποι, είμαστε άνθρωποι, κάποια στιγμή μπορεί να επηρεαστούμε από αυτά που ακούγονται γύρω μας, να είναι όσο το δυνατόν συγκεντρωμένοι σε αυτό που θέλουν να κάνουν και το βασικότερο, θα το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, να γουστάρουν αυτό που θέλουν να κάνουν.
1: Ναι, να το αγαπάνε.
0: Να το αγαπάνε.
1: Είναι βασικό να το χαίρονται, γιατί αυτό που βλέπουμε πολλές φορές, ακόμα και στη διάρκεια της χρονιάς, όχι μόνο τώρα στις εθνικές ομάδες ενδεχόμενες, είναι ότι τα παιδιά δεν χαίρονται το μπάσκετ και το παιχνίδι όπως το χαιρόντουσαν. Έχουν μια πίεση πάνω τους, η οποία είναι δυσανάλογη της ηλικίας τους.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όσο το χαίρεσαι το παιχνίδι, τόσο πιο εύκολο είναι και να παίξεις. δεν είναι παράλογο αυτό που λέω, δεν είναι κάτι ούτε φιλοσοφία ούτε τίποτα. Πρέπει να το χαίρεσαι, πρέπει να το αγαπάς. Και το υπογράφω, τα παιδιά αυτά το αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν.
0: Το λέγει και ο Ανδρέας Μπάρλος προηγουμένως.
1: Το αγαπάνε πολύ, πολύ, σε βαθμό δηλαδή που τους ακούς να μιλάνε και λες, ναι, δηλαδή συμμερίζεσαι, αρχίζεις και συμμερίζεσαι το δικό τους πόνο, χαρά, ενθουσιασμό, όλα αυτά που μπορεί να νιώθουν. Αρχίζεις λίγο και τα συμμερίζεσαι και τα πονάς διαφορετικά τα παιδιά αυτά. Γι' αυτό ίσως όλοι αυτοί που λένε κάτι, ίσως θα ήταν καλό να μιλήσουν για 5 λεπτά με ένα από τα παιδιά αυτά, με όποιο θέλουν.
0: Ναι.
1: Είτε είναι ο Διαμάντης που έπαιξε το λιγότερο χρόνο αγωνιστικά για το παιδί, προσαρμόζεται σε μια κατάσταση που δεν είχε γνωρίσει προφανώς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είτε είναι ο Μπάρλος, ο Σπανός ή ο Σπανούλης που παίξαν, και ο Μοναμά που παίξαν το περισσότερο. Ο κοινός παρονομαστής είναι το πόσο θέλουν να παίξουν και πόσο το αγαπάνε. Ο Μπάρλος, ο Σπανός ή ο Σπανούλης που παίξαν, και ο Μοναμά που παίξαν το περισσότερο. Ο κοινός παρονομαστής είναι το πόσο θέλουν.

0: Θες να δουλεύεις και να χαίρεσαι το παιχνίδι. Εντάξει, κάποιες στιγμές το βγάλαμε, κάποιες όχι.
1: Ναι.
0: Συνολικά για το καλοκαίρι, για την εθνική παιδών, εφήβων, νέων ανδρών, οποιασδήποτε, το να βρίσκεσαι στις 6 πρώτες θέσεις και στις 3 κατηγορίες αυτές δεν είναι λίγο. Το καταφέραμε εμείς, η Ισπανία και η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Μόνο. Για να τα βάλουμε σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, τέλος πάντων. Τρεις χώρες ήταν οι κοινοί παρανομαστές και στις 3 κατηγορίες. Όλες οι άλλες ήταν διαφορετικές. Η Σλοβενία πήρε 2 χρυσά πανάξια με παίκτες που θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ στο μέλλον. Η Λετωνία πήρε στο Μπέδον με έναν παίκτη ο οποίος έκανε αδιανόητα πράγματα, έρθει από το πουθενά, όπως γίνεται συνήθως στα ευρωπαϊκά παιδόν και δεν τους έχουμε γνωρίσει. Ουσιαστικά τώρα μας συστήνονται. Και έναν ακόμα παίκτη, τον Γιάχοβιξ, εκτός από τον Μπερουέτ που είναι ο ένας, και ο Γιάχοβιξ που είναι ο δεύτερος. Αλλά υπήρχαν ομάδες που η Σλοβενία έπεσε στις παίδες. Δηλαδή είναι μια κατάσταση λίγο τέτοια. Αν θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω με όλη μου τον πόνο.
1: Μα το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι, έτσι.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να είχαμε πάει περισσότερα. Σε κάποια παιχνίδια χάσαμε τον έλεγχο χωρίς. Δεν καταλάβαμε πώς τον χάσαμε καλά-καλά. Δηλαδή ήταν λίγο περίεργα παιχνίδια στην πορεία. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στις 2 ομάδες, την νέων ανδρών και την εφήβων, είχαμε 2 πολύ σημαντικούς τραυματισμούς και απουσίες στη διάρκεια του τουρνουά. Γιατί κανένας δεν μπορεί να πει ότι ο Ανδρέας Πατρίκης δεν ήταν μια τρομερά σημαντική απουσία για την εθνική νέων. Ήταν ο πρώτος σκόρερ και ο πρώτος rebounder της ομάδας.
1: Mm-hmm.
0: Και έπαιξε 3 παιχνίδια χωρίς αυτόν. Ή ο Μπιλιώνης μετά στους εφήβους. Και ήταν και 2 παίκτες σε θέσεις που πονάμε στους ψηλούς. Οπότε όλα αυτά πρέπει να συνυπολογίζονται. Στο πόσο βαραίνουν όλα αυτά την κάθε ομάδα και το κάθε παιδί και τον προπονητή κάθε επέκταση. Αλλά ναι, πείτε το λαχτάρα, πείτε το, δεν ξέρω, δική μου προσωπική, δεν ξέρω, ναι, πιστεύω θα μπορούσαμε να είχαμε πάει καλύτερα.
1: Μα είναι ήταν λαχτάρα και των παιδιών. Δηλαδή, προηγουμένως που μιλήσαμε με τον Ανδρέα, είπε ότι τον ρώτησα ποιος ήταν ο αρχικός στόχος. Να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε και ναι, θέλουμε ένα μετάλλιο. Δηλαδή, όλοι ξεκινάνε με αυτό. Μπορεί να μην το λένε, αλλά στο πίσω του μέρος του μυαλού τους είναι αυτό.
0: Κοίταξε, όταν ξεκινάς να πάρεις δηλώσεις, αυτό που λέμε εμείς μεταξύ μας στην πιάτσα, πατάμε την κασέτα. Παιχνίδι με παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Να δώσουμε το 100%.
1: Ναι, έτσι λέω.
0: Αλλά όταν τους πας ένα βήμα παραπέρα και αρχίσεις και τους ρωτάς, σου λένε ναι, εντάξει αυτό. Ναι, θα θέλαμε. Ναι, βλέπουμε ψηλά. Ναι, αυτό. Ναι. Εννοείται ότι το θέλουν. Δεν μπορεί να το θέλει κάποιος περισσότερο από αυτούς. Ήταν η κάθε ομάδα από αυτή, το κάθε παιδί από αυτά, έμεινε 50 μέρες από το καλοκαίρι του στο γήπεδο. Και κανένα μα κανένα δεν είπε, αχ, μια φορά, να έκανα. Και ένα που κοβότανε, ήταν λες και του κοβες τα φτερά. Ήτανε, θέλανε να είναι εκεί. Σου λένε, τέλειωσαν 50 μέρες με προετοιμασία, με το ευρωμπάσκετ, με αυτά. Και σου λένε, τι θες τώρα, να έρθει το επόμενο καλοκαίρι να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό που καλλιεργείται στις εθνικές ομάδες είναι πολύ σημαντικό. Αν καταφέρουμε να το διατηρήσουμε και να αφήσουμε στην άκρη ότι δεν μας αφήνει το κολέγιο, δεν μας αφήνει το πανεπιστήμιο, δεν μας αφήνει η ομάδα, δεν έχω αυτό, που είναι ένα τεράστιο υπαρκτό πρόβλημα πλέον, δεν είναι δικαιολογίες για τα παιδιά αυτά, προς Θεού δεν το λέμε γι' αυτό, αλλά είναι ένας παράγοντας ακόμα ο οποίος βάζει φρένο πλέον και στην Under 20, ας πούμε, για παράδειγμα, ναι. Στην Under 18. Τα κολέγια λένε όχι. Δίνουν λεφτά πλέον και λένε όχι.
1: Και έχουν απαιτήσεις.
0: Και κάποια από αυτά δεν κάνουν και διαδικτυακά μαθήματα. Είναι επιλογή των κολεγίων να μην κάνουν διαδικτυακά μαθήματα, το οποίο σου λένε σε θέλω εδώ. Αυτόματα. Ναι. Οπότε εκεί πέρα αρχίζουν τα δύσκολα.
1: Ναι, είναι και πάρα πολύ δύσκολο για ένα παιδί που έχει πάει να σπουδάσει στην Αμερική και ξαφνικά του λένε από το κολέγιο ότι αν φύγεις να πας στην προετοιμασία, εμείς μπορεί να σε αποβάλουμε και να μην συνεχίσει τα μαθήματα.
0: Είναι μια υποτροφία, είναι πολλά χρήματα πλέον που δίνουν τα κολέγια που δεν δίνανε παλιά χρήματα. Μπαίνουν πολλά στη ζυγαριά για τα παιδιά αυτά. Δυστυχώς δεν είναι τόσο απλά πράγματα όσο τα πράγματα όσο θα θέλαμε να τα λέμε. Γιατί λένε, ναι, οι άλλοι από τα κολέγια ήρθαν. Ναι, το κολέγιο τους μπορεί να τους αφήνει.
1: Κολέγιο με κολέγιο έχει. Ναι.
0: Δηλαδή η Έλενα Υποσγανά. Ναι. Πάνω παράδειγμα που γνωρίζουμε πολύ καλά. Που σπουδάζει στο Στάνφορντ, σπούδαζε, τελειώσει η κοπέλα, πήρε το πτυχίο της. Μπορούσε να κάνει διαδικτυακά. Δηλαδή, τελείωνε η προπόνηση στην προετοιμασία και την βλέπαμε το βράδυ, έβαζε τα γυαλάκια της στο λάπτοπ και καθόταν και έκανε μάθημα. Κάθε βράδυ παρακολουθούσε μαθήματα κανονικά. Αυτό το κάνουν και άλλες. Και αγόρια και κορίτσια το κάνουν πολύ. Κάποια κολέγια δεν το δέχονται.

0: έρχονται. Ειδικά το πρώτο έτος, που υπάρχει και το θέμα της γλώσσας και πρέπει να περάσεις και τα τεστ της γλώσσας και όλα αυτά, δεν το δέχονται εύκολα. Φανταστείτε τη νέων ανδρών να έχει τον Αβδάλα μαζί.
1: Ναι.
0: Θα ήταν άλλη ομάδα.
1: Υποθέτουμε, ναι.
0: Είναι το Σπάρταλ. Είναι παίκτες οι οποίοι λείπουν.
1: Σημαντικές μονάδες, σημαντικοί παίκτες.
0: Όχι ότι
1: βεβαίως
0: τα πήγε καλά, όχι ότι οι παίκτες που παίξαν δεν το αξίζουν να είναι εκεί. Δηλαδή, ο Παγώνης, για παράδειγμα, δεν είχε πρόβλημα με το κολέγιο του, ήρθε.
1: Ναι.
0: Και ήταν και από τους κορυφαίους του Ευρωμπάσκετ, όχι της Εθνικής. Υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά γύρω-γύρω. Το θέμα μας όλο είναι ότι από τα παιδιά αυτά που παίξανε, τα 36, και τα παιδιά που κοπήκανε τελευταία στιγμή ή οτιδήποτε, άλλα 10, 15 πόσα είναι, πόσα από αυτά θα δούμε του χρόνου και σε 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Για μένα το ζητούμενο είναι αυτά, να βγουν παίκτες οι οποίοι θα μείνουν στο μπάσκετ και θα μπορούν να παίξουν κάποια στιγμή στην Εθνική Ανδρών.
1: Μα είναι η βάση, έτσι. Η Under 16 είναι η βάση.
0: Είναι για να πάνε, βάση όλων.
1: Για να πάνε στη συνέχεια στις επόμενες.
0: Γιατί ναι, θα δείτε ότι η Under 16 ενδεχομένως να αλλάξει. Ή η Under 18, τέλος πάντων. Αυτά μπορεί και να αλλάξουν, μπορεί να προσαρμοστούν. Από όλη αυτή τη διαδικασία είναι το θέμα πόσους βγάζεις.
1: Ναι.
0: Πόσα παιδιά θα συνεχίσουν. Και σωματικά και αθλητικά και τα πάντα όλα. Γιατί και φέτος είδαμε και μια διαφορετική εικόνα. Η σούπερ αθλητική Γαλλία δεν τα βγάλε πέρα με τη Λετωνία.
1: Στο η Γαλλία
0: ήταν,
1: ναι,
0: μια ομάδα που έπαιζε μπάσκετ, μπάσκετ. Σωστά βασικά πράγματα. Όλα τα βασικά, τα σούτ, τις αποστάσεις, τις άμυνες, ήταν τόσο καλά προετοιμασμένη και τόσο καλά δομημένη αυτή η ομάδα. Είχε και το υλικό να το κάνει. Στηρίχθηκε δηλαδή σε δύο παίκτες που ήταν οι μπροστάριδες τους, αλλά ήταν ομάδα που έπαιζε ωραίο, σωστό μπάσκετ.
1: Mm-hmm.
0: Και ήταν από τις φορές που λες, ναι, ήταν δίκιο να το πάρουν αυτοί. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Άφησε έξω Ισπανία, Γαλλία.
1: Ναι.
0: Και πήγε. Και πήρε, και πήρε το, φορά στην ιστορία της,
1: πήρε το πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στην κατηγορία των γυναικών, τι είδες?
0: Στην κατηγορία των γυναικών, ευτυχισμένη με τις δύο ανόδους. Το ήθελα πάρα πολύ. Είχα πει ότι θα έχουμε 3-3 πριν ξεκινήσει. Δυστυχώς
1: μας
0: δεν
1: έχω
0: καταλάβει
1: αυτό.
0: Ακόμα τι έγινε στην Άνιδες και από το μείον 15 στο 34 βρεθήκαμε εκτός.
1: Είναι ένα
0: αν
1: θέμα.
0: Αν περνάγαμε το παιχνίδι αυτό θα πιστεύω θα ανέβαιναν και οι Άνιδες. Ναι. Αυτό που βλέπω εγώ και το φωνάζω, εσύ το ξέρεις καλύτερα εδώ και αρκετό καιρό, έχουμε νέα κορίτσια που είναι πολύ καλά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ας κάνουν το βήμα παραπάνω. Ας μπουν στην Εθνική Γυναικών, έστω και σε προετοιμασία, να αρχίσουν να μπαίνουν στην Εθνική Γυναικών. Η Εθνική Γυναικών είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα αυτή τη στιγμή. Έχει τα στεράκια της και τα αστέρια της. Αλλά χρειάζεται σιγά σιγά και μετάγγιση.
1: Βέβαια.
0: Όχι για την ομάδα αυτή καθεαυτή, ίσως να πάει καλύτερα ή οτιδήποτε, που δεν έχει ανάγκη. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά για να μπαίνουν στο κλίμα της Εθνικής Γυναικών και άλλα πρόσωπα και άλλα κορίτσια. Δηλαδή η Χολοπούλου δεν μπορεί να είναι εκτός, για παράδειγμα, για μένα. Είναι και η μία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πολλά κορίτσια που έρχονται από πίσω. Και τα βλέπουμε ότι φέτος ήταν και λίγο καλύτερα γυμνασμένα και λίγο καλύτερα προετοιμασμένα. Είχαν δώσει μεγαλύτερη σημασία αρκετά κορίτσια στο κομμάτι αυτό και ειδικά στην Κορασίδων.
1: Κορασίδων έχω εικόνα ολοκληρωμένη. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή φουρνιά παικτριών. Θεωρώ ότι τα ωφέλη που αποκόμισαν από τον W ήταν πολύ, πολύ μεγάλα, πολύ σημαντικά, από τον W Rising Stars, γιατί τα κορίτσια αυτά, αν όχι όλα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχουν αγωνιστεί στο W Rising Stars και αυτό φαινόταν γιατί ήταν παιγμένα. Μια πάρα πολύ καλή φουρνιά, κορίτσια τα οποία εκτιμώ ότι μελλοντικά, όταν θα ανέβουν να πάνε στις νεάνιδες και στη συνέχεια στη νέων γυναικών, έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν μέχρι την Εθνική Γυναικών και να κάνουν σημαντικά πράγματα, αρκεί να φτάσουν μέχρι εκεί. Θα συμφωνήσω σε αυτό που λες, ότι σταδιακά θα πρέπει κάποια από τα κορίτσια, ακόμα και από την Κορασίδων, το να πάρει έτσι αυτό που λέμε μυρωδιά,
0: ναι, λίγο.
1: Έτσι, θα βοηθήσει.
0: Γιατί να νιώσουν ότι είναι κομμάτι της οικογένειας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που λένε οι Ισπανοί που το έχουν κάνει το σλόγγαν του στο La Familia για την εθνική ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Πιστεύω ότι είναι λέξη κλειδί για να ξαναγίνουν εθνικές ομάδες όπως ήταν και κάποια στιγμή που θέλανε όλοι να είναι εκεί. Ανυπομονούσαν να έρθουν όλοι. Το θεωρούσαν ότι μαζεύονται οι φίλοι τους, η παρέα τους. Και αυτό είναι κάτι που βγάλανε τις εθνικές γυναικών, δεν τις έζησα τόσο πολύ, αλλά το βγάλανε σχεδόν όλα τα παιδιά στις αντρικές ομάδες. Ότι γίνανε όλοι παρέα, ότι γίνανε, δηλαδή λέγαν όλοι οι συμπαίκτες μου, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, ότι νιώθω πολύ καλά που έκανα φίλους εδώ και ότι επαφές και τέτοια. Το ίδιο γίνεται και με τις μικρές εθνικές ομάδες των γυναικών. Απλά θα πρέπει λίγο να το διατηρήσουμε και να το διατηρήσουν και οι ίδιες. Με μειονέκτημα για τα κορίτσια, ότι επειδή δύσκολα θα αποκατασταθούν επαγγελματικά από το μπάσκετ, τα περισσότερα από αυτά, ακόμα και αν κάνουν καριέρα, ακόμα και αν πάρουν συμβόλαια, ακόμα και αν δύσκολα όμως θα είναι η καριέρα τους τέτοια που θα τους καλύψει επαγγελματικά, οικονομικά ή οτιδήποτε, εκεί είναι το θέμα πόσες θα χάσουμε στην πορεία, πόσες θα μοιράσουν το χρόνο τους, πώς θα μοιράσουν το χρόνο τους και τι κίνητρα θα βρούνε για να μείνουν στο χώρο.
1: Και ίσως πόσο θα αντέξουν. Καλό.
0: Ναι, το πόσο θα αντέξουν, αυτό ακριβώς, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν τα συμβόλαια σε τέτοιο βαθμό και σε τέτοιο ποσό, και σε τέτοια ποσά, ώστε να διατηρηθούν όλα αυτά τα κορίτσια.
1: Ναι, στην Ελλάδα όχι. Στην Ελλάδα όχι.
0: Είναι δύσκολο και σε πολλές χώρες της Ευρώπης δεν είναι. Έχουμε την τάση λίγο να βλέπουμε τα προς τα πάνω και δεν βλέπουμε τα προς τα κάτω, τα κάτω από εμάς. Είναι λίγες οι χώρες που δίνουν τα κανονικά οικονομικά κίνητρα για πολλές αθλήτριες. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν 3-4 ομάδες που θα μπορούν να καλύψουν τις παίκτες αρκετά καλά οικονομικά. Δεν είναι λίγες.
1: Ναι.
0: Είναι και πολλές.
1: Ναι.
0: Οπότε θα πρέπει λίγο να το κοιτάξουμε όλο αυτό συνολικά. Και ίσως και γι' αυτό υπάρχει και το θέμα με τα κολέγια, γιατί περισσότερα κορίτσια επιλέγουν το κολέγιο και για το μπάσκετ, αλλά και για τις σπουδές. Τα περισσότερα θα κυνηγήσουν και το πτυχίο. Δεν θα πάνε για να παίξουν μπάσκετ μόνο.
1: Κοιτούν το μετά. Το μέλλον.
0: Θα κοιτάξουν και το μέλλον. Θα σου λέει τουλάχιστον θα γυρίσω με ένα πτυχίο πίσω, το οποίο θα μετράει, θα είναι κάτι.
1: Κάποια στιγμή μπορεί να το χρησιμοποιήσω ή να το αξιοποιήσω ανάλογα, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, το ξέρουμε όλοι και με αυτό το σκεπτικό φυσικά.
0: Πάντως είναι καλές φουρνιές, έχει γίνει καλή δουλειά, έχουν μαζευτεί κορίτσια από παντού και πιστεύω ότι και το W Rising Stars που αλλάζει λίγο κατηγορία και γίνεται Under 16.
1: Ναι.
0: Από φέτος ίσως να είναι και καλύτερη κίνηση, ακριβώς για το λόγο που είπες, ότι θα μαζέψουν εμπειρίες κορίτσια που τις χρειάζονται περισσότερο. Ανταγωνισμό. Σωστά. Και σύνοτι η μεικτή ομάδα του W Rising ουσιαστικά μετουσιώνεται σε εθνική κορασίδων κάποια στιγμή. Και ίσως αυτό είναι ένα μεγάλο αβαντάζ και όταν έρθει η ώρα να παίξουν τα επίσημα παιχνίδια τους, να το πούμε έτσι. Πάντως υπάρχει φουρνιά. Καλό θα ήταν να βρούμε κάνα ψηλό παιδί, λίγο ψηλότερο κάποια στιγμή. Και είναι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα.
1: Ναι, στην κατηγορία των γυναικών, ξέρεις, και να βρούμε ψηλό. Δηλαδή, ναι, αν είδες, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πολύ μεγάλη εικόνα. Κορασίδων προσπάθησαν εκ των έσων να καλύψουν, δηλαδή ήταν η Αριάδνη Βλάχου, ήταν η Ρέα Λάσκαρη, ήταν κορίτσια ψηλά, αλλά όχι ψηλά-ψηλά που να μπορούν να ανταγωνιστούν άλλες ομάδες, ευρωπαϊκές ομάδες με πολύ ψηλότερα κορίτσια. Έτσι.
0: Το ύψος θα παραμείνει ένα πρόβλημα και θα πρέπει μονίμως να καλύπτεται από την πίεση και το τρέξιμο.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι που εμπεδώσαμε φέτος το καλοκαίρι από όλες τις εθνικές ομάδες. Είναι η νέα μας φιλοσοφία ως μικρές εθνικές. Είναι κάτι το οποίο το παλεύει ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος όλων των εθνικών ομάδων εδώ και 3 χρόνια. Mm. Να περάσει αυτή την ενιαία φιλοσοφία, ώστε να μην στη μετάβαση από παιδών εφήβων και επεφήβων νέων ανδρών ή αντίστοιχα στα κορίτσια. Να μην παιδεύονται τόσο πολύ οι παίκτες και οι προπονητές
1: να
0: έχουν ένα μπούσουλα έτοιμο πάνω στον οποίο ξέρουν ότι εκεί θα βαδίσουν. Mm-hmm. Και ακριβώς επειδή μας λείπουν τα ύψη, τα πολύ μεγάλα ύψη, θα πάμε στο να πιέσουμε, στο να κλέψουμε και στο να τρέξουμε.
1: Ναι. Τελευταία ερώτηση. Πού αποδίδεις εσύ το γεγονός ότι είδαμε σε αρκετά παιχνίδια και σχεδόν σε όλες τις εθνικές μεγάλες διαφορές να χάνονται? Ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε πολύ, ενδεχομένως, σίγουρα προβλημάτισε τους προπονητές των ομάδων, όλων των ομάδων που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Και στο μυαλό μου έρχεται πρώτα απ' όλα η έλλειψη εμπειρίας, στο δικό μου το μυαλό, ότι μιλάμε για παιδιά με λίγες εμπειρίες που ακόμα μαθαίνουν στο πώς να διαχειριστούν είτε το είμαι μπροστά με 15 πόντους και διατηρώ τη διαφορά, είτε είμαι πίσω με 15 πόντους και πρέπει να το γυρίσω.
0: Να πω ότι έχω μια απάντηση ξεκάθαρη, δεν έχω, γιατί αυτή την έχουν οι προπονητές μόνο. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να ήταν διαφορετική, διαφορετικός ο λόγος. Δηλαδή, αν δεν είσαι στον πάγκο να ξέρεις την ομάδα ή να τους ζεις τα παιδιά κάθε μέρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να δώσει κάποιος απάντηση, και όποιος τη δώσει, θα τη δώσει μάλλον λίγο επιπόλαια. Η έλλειψη εμπειρίας είναι σαφέστατα ένας παράγοντας, αυτό μπορώ να πω εγώ απ' έξω βλέποντας το κυρίως. Όπως πιστεύω ότι είναι και αυτό το λίγο το ψυχολογικό, το σε παίρνει από κάτω.
1: Ναι.
0: Κάποιες φορές, δηλαδή, όταν βλέπεις τη διαφορά να πέφτει, αντί να αντιδράς ψύχρεμα, αντιδράς με πανικό. Και βλέπεις εκεί πέρα να γίνονται βιαστικά σουτ, ενώ υπάρχει χρόνος.
1: Mm-hmm.
0: Αν χαθεί το σουτ, η πίεση και το άγχος αρχίζει και μεγαλώνει, και εκεί πέρα είναι που αρχίζει η κατηφόρα που λέμε. Τώρα το πώς μπορεί να σταματήσει και τι μπορεί να γίνει, και πάλι δεν είμαι προπονητής, δεν θα μπω σε τέτοια νερά, γιατί δεν τα ξέρω, δεν μπορώ να πω κάτι που δεν ξέρω, δεν το κατέχω. Και πιστεύω ότι και για την κάθε ομάδα μπορεί να είναι διαφορετικός ο λόγος. Δεν ξέρω τι έγινε στην Άνιδες, π.χ. με το Μασλαρινό. Δεν ξέρω τι έγινε στο Ελλάδα, Ισπανία, και από το, από το σύν 27 βρεθήκαμε να χάνουμε, ή στο Ισραήλ από το 9 πόντους σε ένα λεπτό. Τα έχουμε κάνει και εμείς σε στους άλλους, σε άλλες περιπτώσεις και άλλες εποχές. Αλλά δεν μπορώ να το ξέρω. Θα πω ότι είναι ίσως λίγο ότι χάνεται η ψυχραιμία. Δηλαδή, όταν είσαι στο μείον 27 και το 27, το 2 γίνεται 1 και πάει μείον 17. Και μετά ξεκινάει και γίνεται μονοψήφια η διαφορά. Όλα αυτά είναι ψυχολογικά όρια που λέω εγώ. Δηλαδή, όταν η διαφορά από το διψήφιο πάει στο μονοψήφιο, ενώ έχει μεγάλη διαφορά, πιστεύω ότι εκεί πέρα το μυαλό σου αρχίζει και
1: θολώνει.
0: Ναι. Και αν μιλάμε τώρα για παιδιά που είναι 17, 18, 16, δύσκολα πιστεύω ότι το γυρίζεις εκεί. Τι πρέπει να γίνει?
1: Νομίζω ότι τα ίδια τα παιδιά, όταν θα μπουν στη διαδικασία και καθαρίσει το μυαλό τους και αρχίσουν και το βλέπουν,
0: το λένε ήδη.
1: Θα το έχουν
0: κάποια
1: μάθει.
0: Κάποια παιδιά κάθισαν και είδαν το παιχνίδι μόνο τους αφού τελείωσε, γιατί το συζητήσαμε με κάποια, και ακόμα λέει το κοιτάμε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί. Δηλαδή, ή γιατί κάναμε εμείς αυτό προσωπικά, δηλαδή το καθένα τώρα γιατί το έκανε αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάνει τέτοιες συζητήσεις και τα ίδια σου λέει τώρα γιατί. Μα νορμάλ δεν θα το έκανα αυτό. Mm-hmm. Γιατί το έκανα? Γιατί αρχίζει εκεί η διαδικασία του να μαθαίνεις. Να το πάμε εκεί. Ότι κάτι θα κερδίσουν από όλο αυτό.
1: Σίγουρα θα κερδίσουν.
0: Για να το αφήσουμε μια θετική νότα.
1: Μα σίγουρα, κοίταξε να δεις. Αν δεν κάνεις λάθος, δεν θα μάθεις. Από τα λάθη σου μαθαίνεις.
0: Απλά θέλω να πω ότι σε κάθε περίπτωση μπορεί να είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Γιατί και κάθε ομάδα δεν είναι διαφορετική. Είναι κάθε μία έχει τη δική της προσωπικότητα, τους δικούς της παίκτες, το δικό της χαρακτήρα. Απλά. Είναι ορισμένες φορές που λες αφού μπορούν, γιατί. Αφού, όχι, και στεναχωριέσαι για τα ίδια. Το ξαναλέω. Δεν στεναχωριέσαι για κανένα μετάλλιο, δεν στεναχωριέσαι για αυτά τα τίποτα. Στεναχωριέσαι για τα ίδια τα παιδιά. Γιατί πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι τα παιδιά αυτά δουλεύουν πολύ. Κάναν διπλές προπονήσεις, ήμουν 1,5 μήνα μέσα σε ένα γήπεδο, κάναν ταξίδια, δώσανε φιλικά, είχαν τραυματισμούς. Είχαν διάφορα. Διεθνική παίδων έχασε 3 παίκτες στην πορεία.
1: Ναι.
0: Έχασε το Φαλού, ο οποίος χτύπησε σε ένα τουρνά το οποίο ήταν φιλικό. Τίποτα. Τον έχασε όμως το Φαλού, που ήταν πολύ σημαντική μονάδα. Έχασε το Βαρθαρίτη με τραυματισμό. Έχασε και το Δομπόλη με τραυματισμό στην προετοιμασία. Όλες οι ομάδες σχεδόν είχαν δυστυχώς τέτοια περιστατικά. Η Εθνική Νέων Γυναικών πρέπει να χάσει 4 παίκτες.
1: Ναι.
0: Η Εθνική Νεανίδων 3, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα τώρα. Και ήταν και. Κάποιοι τραυματισμοί που ήρθαν από τη χρονιά, δηλαδή δεν ήταν τραυματισμοί που γίνανε στη διάρκεια της προετοιμασίας ή κάτι τέτοιο. Ήταν κάποιες παίκτες που είχαν προβλήματα, υπολόγισε ότι θα έχουν, τελικά δεν μπορούσαν τα κορίτσια και λογικό ήταν, θέλαν να προσέξουν κάποια πράγματα. Πάντα σε συνόηση με το ιατρικό επιτελείο των εθνικών ομάδων, που πάντα ήταν εκεί για όλα τα παιδιά αυτά, σε βοηθήσαν να τα δουν τα προβλήματα, να τα λύσουν, να τακτοποιήσουν και να είναι έτοιμες όταν πρέπει, χωρίς να κινδυνεύσουν περισσότερο. Γιατί αυτό είναι το α και το ω, η υγεία των παιδιών.
1: Εννοείται.
0: Να μην έχουν άλλα προβλήματα και να μπορούν να παίξουν τη χρονιά κανονικά και να αθληθούν και να κάνουν ό,τι αυτά νομίζουν καλύτερο μέσα στο γήπεδο, αλλά και στα σχολεία τους. Γιατί το έζησες και εσύ φέτος με τα κορίτσια, το πόσο άγχος έχουν.
1: Βέβαια. Πολύ.
0: Το τι θα γίνει και το τι θα κάνουν μετά και όλα αυτά τα σχετικά. Οπότε ας τα στηρίξουμε, ας τα βοηθήσουμε. Ας μην τους πετάμε λάσπη για τον οποιοδήποτε λόγο. Και να είμαστε και η κριτική είναι καλοδεχούμενη και θα τα κάνει μόνο καλύτερα.
1: Η καλά προαίρετη.
0: Όχι με επιχειρήματα. Όχι με βρυσίδια, όπως είδαμε φέτος σε πάρα πολύ
1: επιχειρήματα.
0: Βαρεθήκαμε να σβήνουμε βρυσίδια.
1: Μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
0: Ναι, και με λίγο σεβασμό από όλους μας προς όλους μας.
1: Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδες που είχες πάρα πολύ να μας πεις.
0: Και έχω και περισσότερα, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε και εκτός μπάσκετ.
1: Λοιπόν,
0: περιμένουμε όλους τώρα στην Εθνική Ανδρών.
1: Εθνική Ανδρών.
0: 22, 24, 31. Έχουμε, τι έχουμε.
1: Έχουμε τα φιλικά παιχνίδια με Πολωνία και Κύπρο 22, με την Πολωνία 24, με την Κύπρο. Γνωρίζουμε ότι περισσότεροι αυτό το διάστημα είστε σε διακοπές. Όσοι όμως είστε εδώ, μπορείτε να έρθετε στο γήπεδο. Το πώς θα προμηθευτείτε τα εισιτήρια μπορείτε να το δείτε μέσα από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, www.basket.gr. Ηλεκτρονικά προμηθεύεστε.
0: Ηλεκτρονικά εισιτήρια και Ticketmaster είναι.
1: Και Ticketmaster.
0: Που είναι πάντα δίπλα μας εκεί με τις εθνικές ομάδες. Και φυσικά 31 Αυγούστου σας περιμένουμε.
1: Με την Ισπανία. Με την Ισπανία να έρθετε. Μπορεί το κλειδί, όπως λέγαμε προηγουμένως, με το Μενέλαο να είναι ο αγώνας με την Ουκρανία. Αλλά και με την Ισπανία. Ισπανία είναι αυτή τώρα, είναι δυνατόν. Λοιπόν,
0: τώρα να μην πω και για συγκεκριμένο παίκτη της Ισπανίας που να έρθουν να τον δουν κάποιοι και κάποιες.
1: Κάποιες.
0: Φίλαθλοι.
1: Λοιπόν, κλείνουμε. Σοφία,
0: ναι, ο Πάντσο θα είναι εκεί.
1: Ναι, είναι η έξτρα πληροφορία για όσους και όσες ενδιαφέρονται.
0: 31 Αυγούστου.
1: 31 Αυγούστου.
0: Εθνική Ανδρών, εθνική ομάδα σας περιμένει. Θα είναι εκεί. 7 η ώρα το απόγευμα. Μια χαρά ώρα. Πάτε μετά και βόλτα, σωστά.
1: 31 Αυγούστου θα είμαστε όλοι εδώ. Θα είναι, πιστεύω, οι περισσότεροι εδώ, γιατί 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία. Επομένως, πριν αρχίσει η τρελά της σχολικής χρονιάς, φέρτε τα παιδιά σας να δουν.
0: Μια βόλτα από το άκρο, να δουν λίγο εθνική ομάδα.
1: Να δουν λίγο εθνική ομάδα, να δουν μπάσκετ, να δουν.
0: 22 και 24 δε, θα έρθετε και εύκολα, θα παρκάρετε και εύκολα, μια χαρά.
1: Βέβαια, είναι ανοιχτός ο δρόμος Κηφισίας, είναι αυτή την περίοδο σε 15 λεπτά από
0: την Είναι επιτέλους λεωφόρος.
1: Το κανάλι Βαλμυρούτσικο, αλλά δεν θα σας πάρει τουλάχιστον μια μισή ώρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.

Κλείνουμε το κεφάλαιο με τις μικρές εθνικές ομάδες. Ολοκλήρωσαν όλες τις υποχρεώσεις τους που είχαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις το Ευρωμπάσκετ σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Σήμερα θα πάρει η Εθνική Ανδρών, το λέμε άλλη μια φορά, η Εθνική Ομάδα, η οποία έχει δύο πολύ σημαντικούς αγώνες στην προκριματική φάση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Στις 28 του μήνα θα αγωνιστεί στη Ρίγα με αντίπαλο την Ουκρανία, όπως είπαμε εδώ και με το Μενέλαο Σεβαστιάδη, αγώνας κλειδί για την πορεία της Εθνικής, και στην συνέχεια στις 31 Αυγούστου το εντός έδρας παιχνίδι εδώ στο T-Center με αντίπαλο την Ισπανία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις μεταγραφές, στις υπόλοιπες εθνικές κατηγορίες. Ξεκινάμε από την Elite League, εκεί όπου ο Κόρυβος Αμαλιάδας ανακοίνωσε την απόκτηση του Tyrell Jones.

Ο Τάιρελ Τζόνς, ο οποίος είναι γνωστός στη θητεία του, από τη θητεία του στα Τρίκαλα Μπάσκετ, όπου αγωνίστηκε σε 5 αγώνες της Elite League, έχοντας αυτούς τους αγώνες μέσω όρο 19,2 πόντους, 5,2 assist και 3,4 rebound. Και στη συνέχεια πήγε στην Κύπρο, που αγωνίστηκε με τον Απόλλωνα Λεμεσού, για να επιστρέψει ξανά στην Ελλάδα και να ενισχύσει τον Κόρυβο Αμαλιάδας.

Στη Θεσσαλονίκη, οι μαχητές Πεύκων ανακοίνωσαν την απόκτηση υπό τη μορφή δανεισμού του Μανώλη Μουτάφη. Ο Μουτάφης, ο οποίος την περσινή αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην Elite League με το Λαύριο και φέτος αναμένεται να έχει ουσιαστικό και αναβαθμισμένο ρόλο στους μαχητές.

ο νεοφώτιστος Κρόνος BC Πλάσης ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον Λυκούργο Βασίλη Αντωνάκη, ο οποίος θα ενισχύσει την frontline της ομάδας την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο νεαρός Power Forward Center, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στην Elite League αλλά και στην National League 1. Η σεζόν 2024-2025 έκανε το πρώτο του βήμα σε επίπεδο ανδρών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Κρόνου για την συνεργασία της με τον παίκτη. Αγωνιζόμενος στην ΙΑΡΗ, στην Elite League, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο ξεκίνησε τη χρονιά στο Χολαργό και στη συνέχεια μετακόμισε στον Ηλυσιακό, όπου αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της National League 1.

CGPL, όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, η ΑΕΚ ήταν αυτή που ανακοίνωσε μια νέα μεταγραφή, αυτή του Derek Williams, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, υπέγραψε το συμβόλαιό του, θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ήδη πήγε και στη Σανέλ Αρίνα, όπου τον ξενάγησαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ και έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ομάδας. Ήταν μια εύκολη απόφαση για εμένα να πω τον ναι στην πρόταση που δέχθηκα να υπογράψω στην ΑΕΚ. Έρχομαι σε μια ομάδα με σπουδαία ιστορία, με παθιασμένους οπαδούς και μεγάλες φιλοδοξίες. Ένιωσα ότι αυτή ήταν η κατάλληλη ευκαιρία για να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου, να συνεχίζω να αγωνίζομαι σε υψηλό επίπεδο και να γίνω μέρος σε κάτι ξεχωριστό.

Με διακατέχει ανέκαθεν η νοοτροπία του νικητή. Διανύω τη 15η σεζόν στην αθλητική μου καριέρα. Εξακολουθώ να είμαι όμως πεινασμένος για αγώνες και πιστεύω ότι διαθέτουμε το ταλέντο και τη φιλοδοξία ως ομάδα να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Ο Τέρικ Ουίλιαμς μίλησε και για την συμμετοχή της ΑΕΚ στο Basketball Champions League. Αποτελεί βασικό στόχο για εμάς, είπε χαρακτηριστικά, και προσωπικά θέλω να συνεχίσω να βελτιώνομαι και να αποδεικνύω την αξία μου στο κορυφαίο επίπεδο. Αν το NBA Europe γίνει μέρος αυτής της διαδρομής, θα είμαι έτοιμος για την πρόκληση. Προς το παρόν όμως, η προσοχή μου είναι στραμμένη στην ομάδα, στους συμπαίκτες μου και στις νίκες. Γνωρίζω το πάθος των οπαδών, είπε ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Προφανώς έχει ενημερωθεί για τους φιλάθλους της ΑΕΚ και ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Ας δουλέψουμε μαζί, ας παλέψουμε μαζί και με το καλό να πανηγυρίσουμε μαζί πολλές μεγάλες στιγμές.

Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής και ολοκληρώνουμε με αναφορά στο WNBA και σε μια σπουδαία αθλητρία η οποία πέρσι ανακοίνωσε την απόσυρσή της από την ενεργό δράση και χθες αποσύρθηκε και η φανέλα της από τους Phoenix Mercury. Η Diana Taurasi, η οποία έγραψε εποχή με τη φανέλα όχι μόνο των Mercury αλλά και με την εθνική ομάδα, είδε τη δική της φανέλα με το νούμερο 3 να αποσύρεται.

Από το 2004 έως το 2024 που αγωνίστηκε στις Mercury, η Ταοράση κατέκτησε τα πάντα. Και στο συγκινητικό χθες βίντεο που προβλήθηκε πριν την τελετή της απόσυρσης της φανέλας της, είδε όλα αυτά τα 20 χρόνια να περνούν από μπροστά της. Σε αυτή την τελετή παρόντες ήταν πολλοί σπουδαίοι, ενεργοί και όχι πλέον ενεργοί αθλητές, μεταξύ αυτών η Σέριλ Σούπς, μία από τις σπουδαιότερες επίσης αθλήτριες του WNBA, από τις πρωτοπόρους αθλήτριες του WNBA. Κάποτε την είδαμε και εδώ στα μέρη μας, στην Ελλάδα. Είχε έρθει κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 2000, 2010, 2009, 2010, δεν είμαι απόλυτα σίγουρη, για να αγωνιστεί στις Εσπερίδες. Μεταξύ των θεατών επίσης ήταν και ο Μάικλ Φέλπς. Και στη σύντομη ομιλία της η Ταοράση είπε μεταξύ άλλων ότι αυτό το μέρος με έκανε ό,τι είμαι σήμερα. Εσείς με αφήσατε να οριμάσω, με αφήσατε να πέσω και να σηκωθώ ξανά, μου δώσατε τον χώρο να γίνω αυτό που είμαι σήμερα. Μέσα από πρωταθλήματα, καλές και άσχημες στιγμές. Η αφοσίωσή σας είναι κάτι που θα έχω πάντα μαζί μου. Η Ταοράση κέρδισε στην καριέρα της σχεδόν τα πάντα. Ήταν τρεις φορές πρωταθλήτρια του NCAA με το Yukon, τρεις φορές πρωταθλήτρια του WNBA με τις Mercury, έξι φορές χρυσή Ολυμπιονίκης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τρεις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια με την εθνική ομάδα της χώρας της. Η Ταοράση βεβαίως έχει αγωνιστεί και στην Ευρώπη στη διάρκεια του χειμώνα. Κατέκτησε έξι φορές την Ευρωλίγκα, πήρε 7 πρωταθλήματα Ρωσίας και ένα πρωτάθλημα Τουρκίας.

Και με την Ταράση θα φτάσουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε όλους όσοι ήσασταν εδώ μαζί μας μέχρι και τις 3. Ραντεβού αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας.